βαθιά πονούσα που έκλαιγες. Ειλικρινά, αν ήρθα εγώ εδώ ξανά,

εδώ στα σκοτεινά.

0: και από πίστη ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνάδελφοι, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε, όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια. Αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.

0: στα εμένα που με βλέπεις. Εγώ.
1: Κάποτε ένα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Χα!
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέσως όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγμα που σας μάθαμε στο πανεπιστήμιο.
5: Καλώς, ρε.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξί στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 5:30.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του Κόρα Νέα σε ένα λεπτό.
2: Ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι η Συμφωνία Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω

της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αίτηματα του Ισραήλ.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Νικόπολη Κατάστημα.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: αθλητικά. Ένα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιλιάν Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οπτική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μετρή τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
3: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
2: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
3: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σάρπαξε κανείς? Ενώ όπως δεν παντρευτήκαν ακόμα.
2: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκεκριθεί.

0: FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κύκτινα. Μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χορτικό ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνος θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, δόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούρο και το αυθεντικό γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλούρια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό ύλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

συνεδρίασε το τουρκικό Σύμβουλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ.

ποτέ μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ πατρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ πατρεύτηκες.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Νερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαλύσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά.

0: Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε. Green Cone 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Και τα βέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale, τάκι 80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Supermarket Kansas.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανεύει στο νέο σκοπό Σερών. Ο Σύλλογος Ομφέας Νέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ολιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας μας κρατούν όρθιους. Είσοδος 5 ευρώ. Να είναι όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνι Παουδίο και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επίχειρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλη. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζητικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
7: Πάμε Κίναλη τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321065875 και 693030 8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Ο μόνος φωμένος και λουγιά κατρεπισμένος, εγώ. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ εκεί, τα αφήνω. Κατάλαβες γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθεξα.

0: Radio Cosmos είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην ηλεκτρική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Smart Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα views. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένη πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις εν λό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner T 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Good Mania στο κιλό 5,49. Δοδόνι Φέτα Pop το κιλό 12,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά, κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
10: Σουπάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφουγιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Ιράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μπουφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Νικολίνα, ακούτε ράδιο Κόσμος του 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή απόλαυση.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

ακούτε τον αγαπημένο μας σταθμό, το Ραδιοκόσμο στους 93 και σήμερα θα δούμε έναν υπέροχο προορισμό πάλι της Χαλκιδικής. Η νέα ποτήρια αποτελεί την πύλη της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Ειδική για ιδανική για οικογένειες και ζευγάρια, συνδυάζει ιστορία, υπέροχες παραλίες και γαστρονομία. Οι καλύτερες δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή περιλαμβάνουν διόρυγα ποτίδεας. Κάντε έναν περίπατο κατά μήκος του ιστορικού καναλιού που ενώνει τον Θερμαϊκό με τον Τωρονέο κολπό. Από τη γέφυρα θα απολαύσετε πανοραμικά και στα δύο πελάγη. Ιστορικό διατύχισμα. Περπατήστε δίπλα από το κανάλι για να δείτε τα ερείπια του αρχιτύχους της πόλης της Ποτίδεας. Παραλίες και θαλάσσια σπορ. Απολαύστε τα κρυστάλλινα νερά της περιοχής. Η ανατολική πλευρά διαθέτει οργανωμένες παραλίες με beach bars και water sports. Καταδύσεις, εξερευνήστε το βυθό οργανώνοντας μια εκδρομή με το Blue Diving Center. Γαστρονομία, επισκεφτείτε την ιχθυόσκαλα στη δυτική ακτή και γευτείτε το γευτικό φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε γνωστές ψαροταβέρνες της περιοχής όπως η ξακουστή ταβέρνα Μαρίνα. Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, επισκεφτείτε τη γραφική εκκλησία που δεσπόζει στο χωριό. Γενικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά και τα τρία πόδια της Χαλκιδικής. Ξεκινήσαμε από το πρώτο, είδαμε μερικά μέρη τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα είδαμε και τα νέα ποτίδεα.

0: δάσκαλοι, κύριε.
1: Δεν σου πω μόνο να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσκαλοι, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πω εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου.
1: Δέσποινα. Σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τα νέα της Showbiz. Βίκυ Μανώλη, το κοσμοπολίτικο ταξίδι στις Κάνες και η παρουσία της στο Grand Prix του Μονακό. Μια κοσμοπολίτικη απόδραση πραγματοποίησε η Βίκυ Μανώλη, επιλέγοντας ως προορισμό της Κάνες, ενώ παράλληλα βρέθηκε στο θρυλικό Grand Prix της

Θα συμφωνήσω. Θα ήθελα και εγώ πολύ να τη ζήσω μια τέτοια εμπειρία. Πραγματικά πιστεύω ότι η αδρεναλίνη σίγουρα ανεβαίνει στα ύψη. Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Αριέλ Γρο 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καλό. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις John Deere, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Ζών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις John Deere. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Το κινητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι στις καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλιάς, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Γνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φίλε Δα, κλείσατε το διακοπές?
7: Όχι ακόμα.
6: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
7: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6.

0: και 50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
0: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά. Και το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
0: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Good Hydro Ayar 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρ τη φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Χοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσίευματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

πεθάνει σούδια, τρύπη του δειρμών, στείμουνε στάλων. Του δειρμών, στείμουνε στάλων. Φύλλα στα κλαδιά, σου δυο στα φεντικά, όσα φύλλα στα κλαδιά.

0: Ένα ακόμη νέο της showbiz, η Άννα Βύση στη Νέα Υόρκη πήγε με τον εγγονό της σε αγώνα NBA. Ένα διάλειμμα από τις απαιτητικές επαγγελματικές της υποχρεώσεις έκανε η Άννα Βύση, η οποία ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθεί στο πλευρό των πιο αγαπημένων της προσώπων. Η κορυφαία Ελληνίδα Στάρ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη προκειμένου να περάσει ποιοτικό χρόνο με την κόρη της Σοφία Καρβέλα, δύο της εγγόνια, τον Νίκο και τον Νέστορα, με τους οποίους διατηρεί έναν εξαιρετικά στενό αλλά και ξεχωριστό δεσμό. Κάθε φορά που το πρόγραμμα το επιτρέπει, η Άννα Βύση αφήνει για λίγο τα φώτα της δημοσιότητας και μεταμορφώνεται στη πιο τρυφερή και μοντέρνα γιαγιά, γεμίζοντας τις μπαταρίες της με την αγάπη της οικογένειάς της. Και πολύ καλά κάνει η Άννα, πραγματικά. Τώρα την έχω μπροστά μου σε μειογραφία και τη βλέπω. Όσο και να μεγαλώνει, πραγματικά είναι ακόμα πιο όμορφη και είναι πολύ ωραίο να βρίσκεις χρόνο γενικά για τους δικούς ανθρώπους.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Παπαθανασίου.
1: Καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτική κομμωδία, τον Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει φτάνει. Αντώνης Γουτάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσω στη σκηνή από τους μαθητές με τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόλη 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Μοσχοβολά η Ελλάδα. Κόσμος στους 93.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Κουβάλεις και την ύψιά σου, θα μου σε κάνει την όμορφη.
2: Για ύψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
1: Γυναίκα σου,
2: ναι.
1: Δικιά σου.
2: Όχι, με αγάπη και πήρε.
1: Σ' αγάπησε,
2: ναι.
1: Τι αγάπησε που σένα βρήκα το μουστακί.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε εσάς τους ακροατές μας. Τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας. Την όμορφη της Σέρες, στην κυρία Μάρια, τον κύριο Άγγελο και τον κύριο Βασίλη, στην φίλη μας την Τόνια, στην φίλη μας την Εφέλη και την Δήμητρα και στους φίλους μας την Ηράκλεια Σέρων, τον Δημήτρη και τον Νίκο.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια παπρικάς. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας.

0: χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάτε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά θα φορά.
2: Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 με ζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι αβές νούμερο 6, νούμερο 1600 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότερα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα Bill. Η ΔΕΙΑΣ

0: Η κατάργηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
4: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Πάμε να φτιάξουμε παρέα ένα πολύ ωραίο γλυκό με πολύ λίγα υλικά. Θα φτιάξουμε παρέα γλυκό σταφύλι. Τα υλικά μας είναι 1 κιλό σταφύλια, μισό κιλό ζάχαρη, ένα φλιτζάνι νερό, ένα κλονάρι αμπαρόρισα, χυμό από μισό λεμόνι και 200 γραμμάρια αμύγδαλο καβουρντισμένο. Για την εκτέλεσή της, πλένουμε πρώτα καλά το σταφύλι, το στεγγίζουμε και το βουτάμε σε μπολ νερό 2-3 φορές και αλλάζουμε το νερό για να καθαρίσει καλά. Προσέχουμε να μην τραυματίσουμε τις ρόγες, δεν πιέζουμε και δεν ζουλάμε για να μην χάσουμε το πολύτιμο χυμό και το σχήμα τους. Αφήνουμε να στραγγίσει καλά και το βάζουμε σε καθαρή πετσέτα. Βγάζουμε τις ρόγες από το τσαμπί προσεκτικά. Βάζουμε το σταφύλι σε κατσαρόλα με χοντρή βάση και το αφήνουμε πάνω σε πολύ χαμηλή φωτιά μέχρι να πιει τα υγρά του περίπου 6-7 λεπτά. Όταν σωθούν τελείως τα υγρά του σταφυλιού, τότε προσθέτουμε τη ζάχαρη και το νερό. Μόλις αρχίσει να βράζει, στην επιφάνεια ενδέχεται να σχηματιστεί αφρός. Ξαφρίζουμε την επιφάνεια, οπότε είναι αναγκαίο, και το αφήνουμε να δέσει σε χαμηλή φωτιά για

0: Περίπου 45 λεπτά. Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα χωρίς να το σκεπάσουμε. Αν θέλετε, βάλτε μια πετσέτα για σκέπασμα. Μπορείτε σε αυτή τη φάση να αφήσετε το γλυκό και να τελειώσετε την επόμενη ημέρα. Αφού κρυώσει το γλυκό τελείως, το ξαναβάζουμε στη φωτιά για το τελικό δέσιμο. Αφήνουμε να πάρει βράση μέχρι να δέσει σωστά το σιρόπι. Όταν το σιρόπι φτάσει στην πυκνότητα που θέλουμε, θα το προσθέτουμε την αμπόρισα, το χυμό λεμονιού και τα αμύγδαλα. Αφήνουμε να στο γλυκό για ένα λεπτό. Αφήστε το γλυκό να σταθεί και να κρυώσει καλά μέσα στην κατσαρόλα και ανακοινήστε αρκετές φορές την κατσαρόλα από τα χερούλια ώστε να ποτίσει καλά με το σιρόπι η κάθε ρόγα του σταφυλιού. Το σταφύλι όσο μένει στην κατσαρόλα και κρυώνει θα δείτε ότι αλλάζει χρώμα. Γίνεται ρόστο σιρόπι και ελαφρύ ρόστο σταφύλι. Για τα καβουρτισμένα αμύγδαλα, αραδιάζουμε τα αμύγδαλα σε ταψάκι και ψήνουμε για 10 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου μέχρι να ροδίσουν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μισά αμύγδαλα καβουρτισμένα και τα μισά ουμά και ξεφλουδισμένα πάντα. Ένα tip που θα μπορούσα να σας δώσω είναι ότι όλα τα γλυκά του κουταλιού γίνονται πολύ καλύτερα αν τα αφήσει να σταθούν μια νύχτα στο σιρόπι τους, θα τελειώσετε την επόμενη ημέρα. Καλή σας απόλαυση!
1: Κόσμος του 93.

0: Κάθονται δύο φίλοι στο καφενείο και πίνουν το καφέ τους. Και έτσι όπως συζητάνε, του λέει ο ένας: «Μιλάς Ιταλικά?» Άλλος: «Συ». Και του λέει: «Άσε εμένα, εσένα ρωτάω». «Δεν μπορώ να πω, ήταν καλό».
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες τρέχουσες καιρικές συνθήκες για Ευρώπη. Κορσική 22, Άμστερντα 12, Βαρκελόνη 22,

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Αβιλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσει τα μάσου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
6: Ζήσε τη στιγμή.
8: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος.

0: Καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
0: Πρωινό ημέρα.
2: Κοποσερόλ. Ο σύλλογος Φεασνέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεματική χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ουλιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2.

Και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ουλιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2000.

0: έδωσε άλλο κάρβουνο.
1: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
2: Όχι αγάρβουνο.
1: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματσίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μαριωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
0: Όχι άλλο κάρβουνο.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
4: Αφιέρωμα Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολύτε μαζί μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Camer, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

Ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας cosmosnews.gr για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.gr.

0: μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.

Πάρε τον κόμμα μαζί σου. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: άκουσα την εκπομπή ξυπνητήρι στις 8 παρέα με την Νικολίνα. Στη συνέχεια ακολουθεί η Σωτηρία Καλακίδα. Εύχομαι να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και να είσαστε πάντοτε καλά. Καλή συνέχεια και γεια σε όλους.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κοσμός στους 93.
1: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας το πει μετά.
2: Θα σας πω την Προσφυγούλα.
1: Είναι δημοτικό.
2: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
1: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
2: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάλτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
2: Το αφιερώνω στην Προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν βάλει μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανίψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκης. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η ταρταμί, τα cinnamon rolls και τα φιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12 επί 330 ml, 9 συν 3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 ζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιο γκομμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
1: Εγώ.
0: Πες μας, Αλέξανδρε.
2: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
0: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
2: Στο νέο σουλτρία στην πλατεία του χωριού.
0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
3: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώς στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Με τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παρερμηνεών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιαμορφώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αίτηματα του Ισραήλ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλαχα, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρακος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
6: Κόσμος στο 93.

Καλημέρα και καλή Παρασκευή σε όλους. Σήμερα θα έχουμε λίγο πιο παραδοσιακά, με μουσικές που μας ταξιδεύουν στις ρίζες μας και μας θυμίζουν όπου ερχόμαστε. Ευτυχώς, ειδικά το καλοκαίρι, μέσα από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε χωριά και πόλεις, η παραδοσιακή μουσική παραμένει ζωντανή και περνάει από γενιά σε γενιά. Όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, σας κρατάμε συντροφιά. Και ένα ιδιαίτερο καλημέρα σε όσους περνούν μια δύσκολη περίοδο ή βρίσκονται σε περίοδο ανάρρωσης. Μαζί θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το πρωινό πιο όμορφο, με καλή μουσική και ευχάριστα νέα. Και πράγματι, ένα από τα πιο σημαντικά νέα είναι η σημαντικότερη εξέλιξη, είναι η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ του ΟΗΕ, των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Σωτηρία Καλακίδα σε αυτό το πρωινό αέρα του Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Μαζί θα περάσουμε συντροφιά τις επόμενες περίπου 3 ώρες. Μείνετε μαζί μας για ένα όμορφο πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά. She's crazy like a fool.

Καλημέρα σε όλους. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό. Ήδη μας είπατε την πρώτη καλημέρα. Σαν αντιδήμαρχο όμως. 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε κοσμοσρα.gr από όλο τον κόσμο. Και φυσικά μπορείτε να μας στείλετε από πού μας ακούτε, τι θέλετε να ακούσετε, τι θέλετε να πούμε. Εδώ είμαστε. Και για τα καλά και για τα άσχημα. Αν κάτι δεν σας αρέσει.

Ο καιρός στην Ελλάδα θα είναι γενικά καλοκαιρινός, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Θερμοκρασίες περίπου 29 έως 33 βαθμούς περισσότερα υπερωτικά, ενώ τοπικά στα δυτικά μπορεί να φτάσει και στους 33 το ανώτερο. Πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως σε ωραίες περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Τράκης.

0: ξέρεις, σήμερα ο καιρός είναι γενικά ζεστός, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, το απόγευμα και νωρίς το βράδυ υπάρχει πιθανότητα για τοπική μπόρεση καταιγίδες. Άντε πάλι. Εγώ σας έχω πει και μια ομπρέλα μαζί, γιατί έχουμε γίνει Λονδίνο. Εκεί που έχουμε ήλιο, ξαφνικά τάκ! Και όταν είναι να απλώσεις τα ρούχα όμως και ξεκινάει αυτή η μπόρα, εκεί να δεις τι γίνεται.
1: Τι περιμένεις από μια ασφαλιστική εταιρεία? Να είναι πάντα δίπλα σου, να είναι αξιόπιστη, να σε καλύπτει ό,τι και αν συμβεί και να έχει και καλές τιμές. Τι περιμένεις λοιπόν? Ασφάλισε το κινητό σου και την περιουσία σου στην Ατλαντική Ένωση, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα και αξιοπιστία στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια στις ασφάλειες γενικών και ζωής. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με πολλά χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που σε στηρίζει κάθε στιγμή. Μίλησε και εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης σε όποια περιοχή και αν είσαι.

Καλημέρα στη βιομηχανική περιοχή των Σαρών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, έτσι στο δικό μας το ρυθμό της Παρασκευής το πρωινό. Μετά από το Μαργούδι, μια επιλογή των παιδιών εκεί στη βιομηχανική περιοχή. Παιδιά, ξέρετε, κάθε Παρασκευή μετά τις 11.30 τηλεφωνείτε για δικά σας...

αυτή είναι η μουσική. Και μην ξεχνάτε την Παρασκευή το βράδυ, σήμερα δηλαδή στις 8 η ώρα, το βραδινό μας διορό. Με μουσικές από δεκαετίες και 60.

έτσι δυναμικά θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε με υπέροχη μουσική και ευχάριστα νέα που θα μου φτιάξουν τη μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. 10 και 30 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 FM. Η Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά μαζί σας.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη τυρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Κάτερ Πίλσνερ κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα ποπ το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όχι άλλο παρβουνό.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σερφ μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματίλντι Μακύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα και 10 χρόνια στις ειδικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρη ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να λάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιογραφικά

0: Γεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί θέουν τον δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, τον 30χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική, μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο υπελό.
1: Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: πες.
1: Το χορέψω σε λάρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κα... πήρε, άμα σου πω 20-30 φορές, ρε γάμο, ρε.
2: Γιατί με ψάχνεις.
3: Όχι, μια καλημέρα να σου πω. Η μαμά σου, στο χωριό είναι η μαμά.
2: Ναι, χωριό είναι η μαμά, είναι καλά. Αφού σου έχω πει, άντε Παρασκευή είμαι το πρωί.
3: Ναι, αλλά πήρα
2: εγώ. Τις υπόλοιπες φορές είμαι το βράδυ.
3: Πήρα και την προηγούμενη Παρασκευή πάλι. Αλλά δύο κοπέλες πρέπει να είναι εκεί, πολύ ευγενικές και πολύ. Η μια μη ξέρει κατευθείαν. Και με είπε κάτι συνέβη, λέει, στην κυρία σου, τη λέει, και δεν θα έρθει, θα γίνει να έρθει. Και κατά και εγώ τώρα, επειδή δεν είμαι και πολύ καλά, είμαι τυφλός, deep by deep, 100% τυφλός.
2: Αχ, κύριε Άγγελε, να έχω έτσι, να φτάσω στην ηλικία σας και να έχω ψυχή σας, αυτό θέλω.
3: Σωτηρία, εδώ τώρα στο τραπέζι μου, τώρα είμαι στο κρασί, ήπια το τσιμποράκι μου και τώρα είμαι στο κρασί. Και έδωσα όργο στο Θεό μέχρι που θα με κρατήσει. Αυτά τα δύο δεν θα τα κόψω.
2: Έτσι κύριε Άγγελε, αυτό ακριβώς σε μένα ο μπαμπάς μου λίγο συγχωρεθεί, του δώσαμε το τελευταίο του τσιγάρο να καπνίσει.
3: Εγώ δεν κάπνισα καμιά φορά τσιγάρο, μόνο τσιγάρο δεν κάπνισα.
2: Εντάξει, εσείς
3: αυτό όμως, όχι, για σου πω την αλήθεια, και τρεις γιατί εγώ έκανα εγχείρηση καρδιά το 99, 13 Ιουνίου του 99 εγχείρηση καρδιά, τυφλός 98%, αλλά οι γιατροί, οι τρεις οι οποίοι με παρακολουθούσαν εδώ στη Ζύχνη βέβαια, ο Φιλίππου και ο Τσατσαφλής, τέλος πάντων, γνωστά ονόματα, και οι τρεις πεθάναν. Και εγώ που εγχειρισμένος στην καρδιά και τυφλός, αλλά εδώ τι να κάνω.
2: Είδες, είναι ότι σας κρατάει μάλλον το τσιπουράκι, αυτό είναι που σας κρατάει.
3: Εγώ, ας πω, εγώ όχι, μου είπαν οι γιατροί.
2: Εντάξει, να μην λέμε ότι είναι και καλό.
3: Όχι, όχι καλά.
2: Εγώ πολύ λίγο.
3: Έπαινα, όχι, πολύ μπύρα και ρυθίνα και ούζο. Και τα τρία λέει ήταν επιβλαβής για τον οργανισμό αυτά.
2: Ένα πρέπει να πήρετε, ένα.
3: Και τώρα το τσιμποράκι μου και τώρα απολαμβάνω μια ζωή χαριστάμε.
2: Ωραία, θα σε βάλω ωραία τραγούδια κύριε Άγγελο.
3: Όχι, δεν σ' ακούω, εδώ είμαι.
2: Φιλιά πολλά και στη γυναίκα σας.
3: Ξέρεις πόσο να, τώρα είσαι η αδερφή της, είσαι η αδερφή της, πιο μικρή, και η γυναίκα μου δουλεύει 13 ώρες το 24ωρο. Έχουμε 2.000 μέτρα και τι δεν έχουμε.
2: Αχ, έτσι, λουλούδια, να την προσέχετε, να την προσέχετε.
3: Του πάτης με τζάνες από όλα, φασολάκια και πράγματα.
2: Αχ, τι ωραία.
3: Όλα αυτά τα κάνει, εγώ κάνω το τυφλό και...
2: Κύριε Άγγελε, καλημέρα, την αγάπη μου έχετε, φίλια.
3: Έγινε, να είσαι καλά, γεια, γεια, γεια.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Και 42 πρώτα λεπτά, ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93FM, συντροφιά μαζί σας, Σωτηρία Καλακίδα, όπως κάθε Παρασκευή. Περνάμε μαζί 3 ώρες περίπου το πρωί. Όπως σας είχα αναφέρει από την αρχή, θα έχουμε ευχάριστα σήμερα νέα, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Και μύθες είναι η ηλεκτρονική υπογραφή μνημονίου κατανόησης 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ιστορική αυτή συμφωνία αλλάζει άμεσα το χάρτη ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αγαπητό φίλο διεθνολόγο, τον κύριο Γιώργο Βαρδά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, ωραία νέα έχουμε. Ελπίζω δηλαδή να συνεχιστούν, ε!
2: Φαίνεται πως έχουμε μια σημαντική αποκλιμάκωση.
1: Ωραία, έχουμε σταθεροποίηση δηλαδή. Υπογράφηκε δηλαδή.
2: Υπογράφηκε το μνημόνιο κατανόησης, όπως λέγεται το πρωτόκολλο του Ισλαμαμπάντ, όπως έχει ονομαστεί επίσημα μεταξύ των δύο χωρών ηλεκτρονικά. Το οποίο αποτελεί ένα διάλειμμα, στο πούμε έτσι, από τις πολεμικές επιχειρήσεις, όπου σε 60 μέρες τα δύο μέρη θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία για τη διαμόρφωση του status quo στην περιοχή, με αιχμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο θα αποτελέσει στην ουσία και το μοναδικό, από ό,τι φαίνεται, σημείο που θα διαπραγματευτούν τα δύο μέρη. Η συμφωνία αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, αποτύπωση των νέων στρατιωτικών ισορροπιών που διαμορφώθηκαν με τις πολεμικές επιχειρήσεις. Το Ιράν παίρνει πολύ σημαντικά ζητήματα. Αντίθετα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν να επιτύχουν τον οποιοδήποτε στόχο από αυτούς που είχαν θέσει πριν από την έναρξη του πολέμου. Δηλαδή, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί μέρος των διαπραγματεύσεων. Οι σχέσεις του με τις ένοπλες οργανώσεις της Μέσης Ανατολής, όπως η Χεζμπολά, η Χούθη και άλλες οργανώσεις, δεν περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις, ενώ παρότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του που διαθέτει θα αποτελέσει μέρος των διαπραγματεύσεων, το Ιράν, από ό,τι φαίνεται, όπως λέει και σε ένα συγκεκριμένο άρθρο του προσυμφώνου, η διαπραγμάτευση θα γίνει επί τη βάση της δυνατότητας του Ιράν να διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στη χώρα, σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, το οποίο θα ελέγχεται βέβαια από διεθνείς οργανισμούς και θα εξασφαλίζει ότι δεν πρόκειται να του δώσει τη δυνατότητα να το τρέψει σε πυρηνικό όπλο. Βέβαια, αντίστοιχη συμφωνία, να πούμε ότι υπήρχε με το Ιράν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων μεγάλων δυνάμεων, και από το 2015, και τη συγκεκριμένη συμφωνία είχαν αποχωρήσει τότε μονομερώς οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2018, ακυρώνοντάς τη. Από την άλλη μεριά, με βάση τα όσα προβλέπει το κείμενο, εγκαθίσταται και θηρία σε όλα τα μέτωπα της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ με βάση την πρόνοια του κειμένου για το σεβασμό στην εδαφική και

0: βεβαιότητα η κυριαρχία του Λιβάνου, πρέπει λογικά το Ισραήλ να αποχωρήσει από το νότιο τμήμα της χώρας, το οποίο έχει εισβάλλει το προηγούμενο διάστημα. Το στενό του Ορμούζ ανοίγει προσωρινά για 60 μέρες χωρίς διόδια, αλλά όπως λέει κείμενο στη συνέχεια, ο τρόπος διέλευσης των πλοίων θα γίνει με βάση ένα νέο καθεστώς που θα διαπραγματευτεί το Ιράν με το Ομάν.
1: Αυτό τι σημαίνει, κύριε Χουβαρδά?
0: Αυτό έτσι ακριβώς, άμα
1: θα το πληρώνουν διόδια, για παράδειγμα, για να περνάνε.
0: Ναι, τα οποία δεν θα λέγονται διόδια, γιατί θα πρέπει, όπως είπαμε και σε άλλη επικοινωνία, όταν αναλύαμε τις διαρροές τότε, ότι θα περιγραφούν ως δαπάνες για την περιβαλλοντολογικές υπηρεσίες που παρέχουν ενδεχόμενα τα κράτη, τα παράκτια, ή τέλη για την προστασία του περιβάλλοντος, κάπως θα πιθανά θα περιγραφώ, και στην ουσία θα σημαίνουν την καταβολή τελών από τα πλοία που θα περνάνε από το στενό, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι σήμερα.
1: Πριν τον πόλεμο εννοείται, δηλαδή.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους στην περιοχή δεσμεύονται να παρουσιάσουν ένα σχέδιο 300 δισεκατομμύρια δολαρίων για την οικοδόμηση Ιράν. Να θυμίσω ότι στη συμφωνία του 2015 το ποσό ήταν πολύ μικρό και δεν είχε τέτοια περιφερειακά χαρακτηριστικά. Αποδεσμεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την δέσμευση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και με βάση ό,τι συμφωνηθεί να αποδεσμεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, τα οποία είναι δεσμευμένα από το 1979 την καθίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι κάποια έχουν ήδη αποδοθεί, και μάλιστα τα κράτη της περιοχής που έχουν παίξει ρόλο σε αυτό, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ο ναυτικός αποκλεισμός έχει διακοπεί απευθείας, έχει ήδη ξεκινήσει η διέλευση των πλοίων, τα οποία βγαίνουν από το στενό. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες στη συνέχεια δεσμεύονται ότι 30 μέρες μετά την ύπαρξη τελικής συμφωνίας θα αποσυρθούν από τις περιοχές γύρω από το Ιράν. Δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι άλλο. Αυτό το οποίο η μοναδική δέσμευση στην ουσία την οποία κάνει η Τεχεράνη είναι, επαναλαμβάνει, ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι δεσμεύεται στις σχετικές συνθήκες διεθνής που υπάρχουν για το θέμα. Σαφέστατα πρόκειται για ένα σύμφωνο το οποίο είναι εξαιρετικά επώδυνο για τις ΗΠΑ, ακόμη πιο επώδυνο για το Ισραήλ, το οποίο επί της ουσίας τα κέρδη που είχε καταφέρει μετά το 2023 και τα πλήγματα που είχε δεχτεί από τις πανιακές οργανώσεις, είχε καταφέρει το Ισραήλ να τα αντιστρέψει σε έναν βαθμό, αλλά πλέον φαίνεται ότι η αντιστροφή ακυρώνεται, αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σύμφωνο και οδηγήσουμε και τελεσφορήσουμε οι διαδικασίες. Και ταυτόχρονα αλλάζουν οι ισορροπίες στη Δυτική Ασία με δραματικό τρόπο. Αυτό είναι και το επακόλουθο, γιατί ξέρετε, συνέβη ένας πόλεμος. Ο πόλεμος δημιουργεί καινούργιες γεωπολιτικές καταστάσεις. Αυτός γράφει το δίκαιο, αυτός γράφει την ηθική που διαμορφώνεται, αυτός γράφει τα συνολικά η κατάσταση που έπεται. Θα δούμε σιγά σιγά πλέον το περιφερειακό πλαίσιο ασφαλείας να μετατοπίζεται από μία αρχιτεκτονική που είχε την Ρική ως βασικό σχεδιαστή, το Ισραήλ ως βασικό περιφερειακό ηγεμόνα και την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία ως υποστηρίγματα, σε μία αρχιτεκτονική η οποία θα είναι πλέον περισσότερο περιφερειακή, δηλαδή θα αφορά κυρίως τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής, οι οποίες θα συνεννοούνται για τη ρύθμιση των ζητημάτων. Περισσότερο αυτό το που θα υποστηρίζεται από την Κίνα, ίσως και τη Ρωσία, οι οποίες και έπαιξαν δικό τους ρόλο στην στήριξη του συγκεκριμένου διαπραγματευτικού πλαισίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να έχουν λόγο σε αυτό, ενδεχομένως και πετυχαίνοντας κάποια βελτίωση των σχέσεών τους με το Ιράν το επόμενο διάστημα μέσω και των προνοίων του συγκεκριμένου συμφώνου. Και οι χώρες οι τυπικές οι οποίες θα αναβαθμιστούν είναι αφενός το Ιράν, το οποίο, όπως σας είπα, της άλλης συνομιλία μας αρχίζει σιγά σιγά να

0: έχουν τα χαρακτηριστικά περιφερειακού ηγεμόνα, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί πλέον να επιβάλλει τους όρους στην περιοχή. Αν θέλετε, ακόμα και στο αυτό που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο για Κιχηλία, σε όλα τα μέτωπα αυτό δείχνει. Το Ιράν κατάφερε δηλαδή να επιτύχει να αλλάξει να αλλάξει η πορεία των γεγονότων στη Λίβανο, μια χώρα που βρίσκεται πολύ μακριά από το Ιράν. Και παράλληλα, άλλα θεματικά κομμάτια αυτού του πλαισίου θα είναι η νέα προσέγγιση που φαίνεται να εξελίσσεται για να βελτιώνονται οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Αιγύπτου, οι οποίες πήραν και τα εύσημα από την Αμερική αλλά και από το Ιράν για το διαπραγματευτικό ρόλο τον οποίο υλοποίησαν το προηγούμενο διάστημα και για τη συμβολή που είχαν στο να καταλήξει το συγκεκριμένο μνημόνιο. Αυτά όλα αναμφίβολα θα έχουν και τη δική της επιρροή στους εμπορικούς δρόμους όπου σχεδιάζονται υπάρχουν στην περιοχή. Βγαίνει σίγουρα ενισχυμένος ο δρόμος του μεταξύ της Κίνας, ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί και το χερσαίο του σκέλος, το οποίο περνάει μέσα από το Ιράν και μέσω Τουρκίας καταλήγει στην Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν σιδηροδρομικά σχέδια και άλλα σχέδια για την ένωση της Τουρκίας με το Πακιστάν μέσω του Ιράν και από εκεί με την Κίνα. Κερδισμένος είναι ο νέος αναπτυξιακός δρόμος του Ιράκ, ο οποίος σκοπεύει να ενώσει τον Περσικό κόλπο μέσω της Τουρκίας με την Ευρώπη, ο οποίος θα παρακάμπτει και το στενό του. Θα δίνει τη δυνατότητα στις χώρες του κόλπου να παρακτούν το στενό του ορμού στο θαλάσσιο εμπόριό τους ως ένα βαθμό. Υπάρχει, αποδυναμώνεται ο IMEC, το σχέδιο για τον IMEC, που προβλεπώ να ενώσει την Ινδία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, την Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και τη Μεσόγειο. Υπήρχε πολύ σημαντική περίπτωση ο Πειραιάς να είναι ο πρώτος πραγματικός σταθμός του συγκεκριμένου διαδρόμου. Ωστόσο, ήδη η Σαουδική Αραβία πλέον προχωράει, ας πω, στις προηγούμενες μέρες σε συμφωνία με την Τουρκία για την απευθεία σιδηροδρομική του σύνδεση μέσω Ιορδανίας και Συρίας, ενώ λόγω ακριβώς της άσχημης θέσης την οποία έχει περιέλθει στο Ισραήλ στην περιοχή και λόγω του αποτελέσματος του πολέμου αλλά και όσων έχει διαπράξει στη Γάζα και σε άλλα μέτωπα, φαίνεται ότι το Σουέζ και συγκεκριμένα η Αίγυπτος παραμένουν ως η πλέον ρεαλιστική και αξιόπιστη επιλογή για το εμπόριο μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης το επόμενο διάστημα. Τέλος, το συγκεκριμένος πόλεμος, κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει και το ζήτημα που αφορά με τους όρους με τους οποίους πωλείται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Εφόσον το Ιράν απέδειξε ότι οι βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή δεν μπορούν να παρέχουν κανένα είδους ασφάλειας, αντίθετα καθιστούν όσες χώρες έχουν τις βάσεις στόχο, μάλιστα το οποίο το πλήρωσαν πολύ ακριβά τα κράτη της περιοχής με τη ζημιά που υπέστησαν οι νομικοί σε υποδομές τους όσον αφορά την παραγωγή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, που πιθανόν το επόμενο διάστημα με έναν ομαλό τρόπο και χωρίς να έχουμε απότομες εξελίξεις, να δούμε τη μετατόπιση των συναλλαγών από το αμερικανικό δολάριο και άλλα νομίσματα, όπως ίσως και το κινέζικο γουάν και τα τοπικά νομίσματα και το ιρανικό νόμισμα, όπου αυτό θα σημάνει και μια ουσιαστική αποδυνάμωση ενός σημαντικού πυλώνα της αμερικανικής πρωτοκαρίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο και για το ότι η Αμερική χάνει και τον έλεγχο πάνω σε κρίσιμους εμπορικούς δρόμους, αποδεσμεύεται το διεθνές εμπόριο από την κυριαρχία της Αμερικής στις διεθνείς ανοιχτές θάλασσες. Είναι και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ εύθραυστη η συγκεκριμένη συμφωνία και ίσως να δούμε να επιχειρήσουν οι Αμερικανοί με το Ισραήλ να αλλάξουν το ρόλο των γεγονότων το επόμενο διάστημα μέσα στις διαπραγματεύσεις και ίσως και τελικά αυτές οι διαπραγματεύσεις να μην τελεσφορήσουν. Σε κάθε περίπτωση ήδη το Ισραήλ έχει πει ότι δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένη συμφωνία και συνεχίζει περιορισμένα βέβαια τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο. Και αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η σημερινή τελετή, η επίσημη τελετή που θα γινόταν στην Ελβετία.
1: Μάλιστα, κύριε Χουβαρδά, ευχάριστα νέα. Δεν ξέρω, ολοκληρώσατε, τελειώσατε.
0: Όσο φορά αυτό, ναι.
1: Ωραία. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαριστίες μας προς τον κύριο Γιάννη Χουβαρδά για την υπεύθυνη, συνεπή και ουσιαστική ενημέρωση που μας παρήχε από την αρχή του πολέμου μέχρι και σήμερα σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συμβουλή σας, κύριε Γιάννη Χουβαρδά,

0: Υπήρξε πολύτιμη και καθοριστική για την έγκυρη και έγκυρη πληροφόρησή μας όλο αυτό το διάστημα. Ωραία κατάξη έχουμε από ό,τι φαίνεται. Από
1: ευχαριστώ και να ξέρετε ότι πράγματα που υπόθηκαν στη συγκεκριμένη εκπομπή υπόθηκαν σε πολύ λίγες εκπομπές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, πραγματικά εγώ το ξέρω αυτό, ας το γνωρίζουν και οι ακροατές. Ό,τι μας έχετε πει από πρώτη μέρα του πολέμου έως και σήμερα το συναντούσαμε μπροστά μας. Δηλαδή οι ακροατές που σας άκουγαν το καταλάβαιναν τώρα. Ήταν πάρα πολύ έγκυρη η πληροφόρηση που είχαμε. Κύριε Γιάννη Χουβαρδά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει τελειώσει πολύ όμορφα και έχει τερματίσει, ελπίζουμε δηλαδή, αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σας εύχομαι καλή συνέχεια να έχετε. Μ' ακούτε?
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ευχάριστα νέα, πολύ ευχάριστα νέα. Μπράβο. Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό,

αρχίζουμε με περισσότερη μουσική. Πάμε να ακούσουμε Άμπα και θα βγούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Και αμέσως μετά η κυρία Μίνα ζήτησε ένα τραγούδι το οποίο θα το παίξουμε φυσικά. Και εσείς όποιο τραγούδι θέλετε να μοιραστούμε μπορείτε να τηλεφωνείτε 2-3-21-0-63-33-33 ή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Σαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Όδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Ελλάς, 12 επί 330.

0: Ένσιν Τριαδόρο 6,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 μάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Λιόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο Ανοιχτό Θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 8 λεπτά.
0: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι του θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρ Πάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Η ΜΕΣ Θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα, 40 δευτερόλεπτα. Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάς Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννίτσα, 34 Σάμος.
3: Κόσμος στους 93.
4: Με δικιά σας επιλογή ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 11 και 4 πρώτα λεπτά, ακούτε Radio Κόσμος 93 FM. Και συνεχίζουμε με Θανάση Παπακοσταντίνου και Σιμούν για την αγαπημένη φίλη, την Νίνα Μπούρα. Καλημέρα, Νίνα μου.

0: κοινωνία με τον απόδειστο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

Έχουμε τη χαρά σε μια πολύ ωραία διοργάνωση που θα γίνει για τα Ελευθέρια 2026. Θα δούμε από κοντά τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης με την ιστορική του μπάντα στις 29 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Ηρώο των Σερών. Η είσοδος είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν, είναι μια διοργάνωση του Διπεθέ Σερών στο πλαίσιο των επιτυακών εκδηλώσεων που προγραμματίζει τη συνεργασία του με τον Δήμο Σερών. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης 29 Ιουνίου στις 9 η ώρα στο Ηρώο Σερών με είσοδο δωρεάν.

0: Κόσμος στους 93.
1: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικό συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο. Θα έχουμε την 3η 23 Ιουνίου και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΥΠΑΕ Σερών. Θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το σύνολο σύγχρονης ελληνικής μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες, τι τραγούδι να σου γράψω. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή με σκοπό το πολύπλευρο έργο του Ηλία Ανδριόπουλου. Την 3η 23 Ιουνίου, ώρα 9, το ανοιχτό θέατρο του ΔΥΠΑΕ Σερών. Τιμή προπόληση 7 ευρώ και τιμή στο θέατρο 10 ευρώ. Τα σημεία προπόληση είναι Street by Cameo, πλατεία Εμπορίου. Και Le Petit Café με αρχές 51, αν θέλετε να πάρετε εισιτήρια με 7 ευρώ.

ξεχνάτε, μετά τις 11.30 ανοίγουν οι γραμμές για δικές σας αφιερώσεις, δικά τραγούδια, δικές σας επιλογές. 2-3-21-0-63-33-3. Μπορείτε να στείλετε φυσικά και στο email του σταθμού 93fm@gmail.com. Ή μέσω διαδικτύου φυσικά, αν μας ακούτε από όλο τον κόσμο, μπορείτε να γράψετε εκεί. Να τα βλέπουμε. Αν θέλετε να μοιραστούμε όλοι μαζί ένα τραγούδι.

0: Είμα, μείνετε μαζί μας. Έρχονται οι δικές σας επιλογές αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκτάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντική Ένωση στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6x2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ και ml 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, ελιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 10 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανεύει στο νέο σκοπό Σερών. Ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού σας προσκύνει στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ολιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας κρατούν όρθιους. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού.
9: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα φιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση LinkClick. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
10: Κόσμος στους 93.

11 και 39 πρώτα λεπτά, ακούτε ράδιο Κόσμος στους 93 FM, συντροφιά μαζί σας, η Σωτηρία Καλακίδα, και χαίρομαι ιδιαίτερα όταν μου ζητάτε τραγουδιά και μάλιστα από ερμηνευτές των Σερών. Το επόμενο τραγούδι θα είναι από τις Σέρες, με καρδιά γεμάτη ευαισθησία και ψυχή γεμάτη μουσική, η Ελπίδα Ασλανίδου, η οποία δεν ξεχωρίζει μόνο το ταλέντο της στο τραγούδι, αλλά και για τη δυναμική της παρουσία ως πρωταθλήτρια στο Taekwondo. Ένα κορίτσι που συνδυάζει τη δύναμη του αθλητισμού με την ευαισθησία της τέχνης, κατέρνοντας να συγκινεί τόσο μέσα από τις επιδόσεις της, όσο και μέσα από τις ερμηνείες της. Η φωνή της έχει συνέστημα, η παρουσία της αυθεντικότητα και το μέλλον της προδιαγράφεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα προσπαθήσω να καλέσω μετά την τραγουδίστρια, την Ελπίδα Ασλανίδο. Τώρα όμως θα ακούσουμε το τραγούδι της «Χορεύω στα λιμάνια», ένα τραγούδι που μας το ζήτησε ο Νικόλας Φωτιάδης από το Λευκόνα Σερών. Ας το μοιραστούμε μαζί και θα τα πούμε λίγο μετά με την Ελπίδα, ελπίζω στο τηλέφωνο.

Η συμμετοχή της στο X Factor έσπασε θετικά σχόλια από τους κριτές και τα μέσα ενημέρωσης. Ελπίδα Σλανίδου, η σεραία Ελπίδα Σλανίδου. Ο Νικόλας το αφιερώνει σε όλους μας και στην Τατιάνα τη Δημαρχιά επίσης.

0: Ήταν η Ελπίδα Ανίδων, η Κολουτιάδης το ζήτησε. Μπράβο της. Και πανέμορφη επίσης.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Φυσικά έχω βρει στη γραμμή την αγαπημένη μου Ελπίδα Ασλανίδου. Ας την καλωσορίσουμε στο Ράδιο Κόσμος. Καλημέρα, Ελπίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς είσαι, Ελπίδα. Καλώς ήρθες. Πώς είσαι, για πες μας, γιατί οι ακροατές ζητάνε τραγούδια σου και μοιραστήκαμε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω αν μας άκουγες προηγουμένως. Μας άκουγες. Μοιραστήκαμε το τραγούδι σου «Να χορεύω στα λιμάνια».
1: Α, ναι, ναι, που θα κάνει με τον Θανάση τον Κατεργάρη.
0: Ωραία.
1: Ήταν ένα έτσι, γενικά ο Θανάσης, βέβαια με διάφορους τυχρούς και σήμερα φαντάζομαι ότι έχω ηχογράφηση στο τουρίο του, οπότε από εκεί θα πάω. Έχουμε ωραίες συνεργασίες έτσι, γενικά που πρόκειται να γίνουν, κάποιες που έχουν γίνει που μου αρέσουν πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσουν και σε
0: εσάς. Φυσικά θα μας αρέσουν, γιατί καταρχήν έχεις πάρα πολύ ωραία μελωδική φωνή. Πολύ ωραία. Η πρώτη σου εμπειρία ήταν στο X Factor. Από εκεί είχες ξεκινήσει πρώτη φορά. Καταρχήν από πού κατάγεσαι, από το Λευκό Νασερών?
1: Κατάγομαι από το Λευκό Νασερών. Ήμουν φοιτήτρια στο Βόλο. Με δήλωσαν κάποιοι φοιτητές μου τότε στο X Factor όταν ήμουν 18 χρονών. Να σου πω την αλήθεια, ήμουν πολύ διστακτική στο να πάω. Αλλά είπα γιατί όχι, είναι ευκαιρίες αυτές, είναι καλό να τις αρπάζουν. Και κάπως έτσι πραγματοποιήθηκε και ξεκίνησε το ταξίδι μου.
0: Και ξεκίνησε από εκεί όμως και η επαγγελματική σου πορεία στο τραγούδι, έτσι δεν είναι? Από την εμπειρία σου στο X Factor ξεκίνησε.
1: Σε ήταν το πρώτο βήμα για μένα, για να ξεκινήσω να το βλέπω πιο επαγγελματικά.
0: Πιο επαγγελματικά.
1: Και εδώ στο Βόλο γνώρισα ανθρώπους, μουσικούς, άλλους τυχαία. Το πιο ωραίο όμως, οι περισσότερες γνωριμίες μου έχουν γίνει τυχαία. Και έχει γίνει έτσι και το σχήμα μου στο Σάλμα που είμαι εδώ Βόλο. Και θα κάνουμε και κάποιες live εμφανίσεις και στις Σέρες, όταν είστε συντονισμένοι.
0: Ωραία, όταν θα έχεις, πολύ ωραία, όταν θα έχεις ημερομηνία ακριβώς ή όταν θα έρθεις στις Σέρες, σε προσκαλώ να έρθεις στο στούντιο να τα πούμε από κοντά, να ακούσουμε και άλλα τραγούδια σου, γιατί οι φανατικοί σου ακροατές, μέσα σε αυτούς είναι και ο Νικόλας, ο Φωτιάδης, μου έχει στείλει πάρα πολλά τραγούδια από το YouTube και πάρα πολύ να τα μοιραστούμε μαζί με τους ακροατές. Είσαι πρωταθλήτρια στο Taekwondo. Πώς συνδυάζεται ο αθλητισμός και η μουσική, συνεχίζεις τον αθλητισμό ή ήσουν πρωταθλήτρια και σταμάτησες τώρα στον αθλητισμό?
1: Είμαι πρωταθλήτρια. Τώρα κάνω προπονήσεις για εμένα, ασχολούμαι με την αθλητισμό γενικά, γιατί καλό είναι να αθλούμαστε γενικότερα, επειδή να έχουμε μια φυσική κατάσταση για να έχουμε αντοχές πιο πολύ. Πώς το συνδύαζα, ήταν δύσκολο, αλλά ωραίο παράλληλα. Δηλαδή, όταν έχεις να ασχολείσαι με αρκετούτσικα πράγματα, δεν βαριέσαι κιόλας, να σου πω την αλήθεια, έτσι νιώθω. Αλλά τώρα είμαι στη φάση που επέλεξα να ασχοληθώ πιο σοβαρά με τη μουσική και να αφήσω το πρώτο αθλητισμό στο Taekwondo.

0: Μάλιστα, Ελπίδα μου. Τι θα ήθελες να πεις σε όσους σε ακούνε αυτή τη στιγμή?
1: Ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνώρισα και βασικά γνώρισα τώρα και αφέρες που ήμουν πάλι. Είδα και κάποιους ανθρώπους που έτσι μου πείζουν και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αγάπη γενικότερα. Έτσι, καλό είναι να στέλνουμε όμορφα σχόλια ένας τον άλλον. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που τους ευαισθητοποιώ, ας πούμε, σε ένα σημείο και θα είναι ακόμη μεγαλύτερη μου χαρά έτσι να συνεχίσω να το κάνω και να τους προσφέρω αυτή την ευχαρίστηση και να το παίρνω και εγώ αντίστροφα πίσω.
0: Μα αγάπη μου, η φωνή σου πραγματικά εκπέμπει αγάπη και το πρόσωπό σου επίσης και θέλω πάρα πολύ να σε συναντήσω από κοντά όταν θα έρθεις στις Σέρες το live. Θα με τηλεφωνήσεις να έρθεις από εδώ να τα πούμε από κοντά, να σε ακούσει ο κόσμος και να μάθει περισσότερα πράγματα για σένα.
1: Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελπίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μου. Σε χαιρετώ, σε φιλώ και περιμένω τα νέα σου και τις ηχογραφίες σου, τις καινούργιες αυτές που έχεις και τα live που θα κάνεις εδώ στις Σέρες και θα τα πούμε από κοντά σύντομα.
1: Εννοείται. Καλή συνέχεια. Να περνάτε όμορφα. Γεια σας.
0: Γεια σου, Ελπίδα μου.

αφιερώνουμε σε όλους τους εμπόρους το τραγούδι «Υπομονή» και να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν και κρατάνε τα μαγαζιά τους ανοιχτά. Μέλνετε κάποια μηνύματα για την εφορία ότι έχει έρθει και κάποια μηνύματα ότι οι πολιτικοί δεν έρχονται να δουν τι ζητάνε να πληρώσουμε εσείς οι έμποροι. Από πού λέει, από τους παππούδες που έμειναν? Υπομονή για όλους τους εμπόρους.

0: Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Βασίλη, ζήτησε να ακούσουμε Βασίλη τον Κωνσταντίνο, σ' αγαπώ να προσέχεις. Και με τον Βασίλη θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2321-063-333 ή στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Αν θέλετε να μοιραστούμε κάποιο τραγούδι, είμαστε ακόμη εδώ.

0: Περνάμε σε διάλειμμα και αμέσως μη φύγει κανείς. Συνεχίζουμε. Ράδιο Κόσμος.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το γιάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της.

0: Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και κύπλα. Να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσία, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκίψεις. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πιντηρίου 50 με ζούς 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Γκούντερ Μανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Φόβους ότι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανοίγει τον δρόμο για επιβολή χρεώσεων στην αυσιπλοεία των στενών του Ορμούς μετά την παρέλευση 60 ημερών, εκφράζουν στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που θεωρούν ότι η συμφωνία του Τραμπ ίσως θεσπίσει τελικώς ένα νέο καθεστώς για τη θαλάσσια αυτή οδό, η οποία μέχρι πρότινος ήταν ελεύθερη. Τον Ζελένσκι συναντήθηκε στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησαν και για το περιστατικό με τον ντρόν στη Λευκάδα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνεών ούτε παμηνιών, ξεκαθαρίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Συνεδρίασε το Τουρκικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εκδίδοντας ανακοίνωση μέσω της οποίας προειδοποιεί ότι δεν θα γίνουν ανεκτά τετελεσμένα γεγονότα στα κατεχόμενα. Η σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδιορθώνει τη Μέση Ανατολή. Κέρδη για την Τεχεράνη, ανησυχία για τους αντιπάλους της. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί κανένα από τα βασικά αιτήματα του ΑΕΛ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτή 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 20 Νάξος Ρέθιμ, 27 Ιράκ, Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κόσαμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Βεζά.
6: Welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this Friday fight.
7: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
8: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

για την αγαπημένη μου Λίνα που ακούει μουσική και αφήνεται σε αυτήν. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ραδιοκόσμος 93FM με ωραίες μελωδίες, πάντα εκεί που η μουσική γίνεται συνέστημα. Την αγάπη μου Λίνα.

ένα μπάλωμα της Εωστάθης από την Ιγρίτα και θα μοιραστούμε τώρα το Γιάννη Πάριο στην Πάρο και στην Άξο. Αφιερωμένο Στάθη και το βράδυ 8 η ώρα, μην ξεχαστείτε, έχουμε εκπομπή.

ξέρεις ποια είναι 10 χρόνια η νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα? Η Ατλαντική Ένωση. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω την Ατλαντική Ένωση για να ασφαλίζω το αυτοκίνητό μου. Γιατί ξέρω ότι έχω δίπλα μου μια αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία με περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας, με ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, διεθνή τεχνογνωσία και προσωπική εξυπηρέτηση που με στηρίζει ό,τι και αν μου συμβεί. Και όχι μόνο για το αυτοκίνητο, αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε κι εσύ με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου και ανακάλυψε το ασφαλιστικό πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σου.

Και μην ξεχνάτε να συνδεθείτε πάλι στις 8 η ώρα. Φυσικά δεν θα σταματήσετε να είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμος, αλλά το βράδυ στις 8 η ώρα πάλι θα ανταμώσουμε μουσικές μελωδίες από το παρελθόν μέσα από αγαπημένες μας επιλογές και αγαπημένα ακούσματα. Γιατί η μουσική πάνω απ' όλα είναι συνέστημα, είναι μελωδία, είναι αυτό που σου μένει. Έτσι στις 8 η ώρα θα συντονιστείτε στο Ράδιο Κόσμος για να ζήσουμε τέτοιες μελωδίες σαν κι αυτή.

για την αγαπημένη μου πατατούλα, για εσάς όλους τους ακροατές που με ακούγατε σε πρωινή μετάδοση που είχα πέρυσι κάθε μέρα. Η πατατούλα μου είχε δώσει την λύση όταν πάγωναν τα μπαμπρίς. Και από τότε είναι η αγαπημένη μου πατατούλα. Στη Σπάργα στον Ανήφορο.

χθες στην πλατεία Ελευθερίας είχε ο σύλλογος Σπύρος τους εμπειροτέχνες. Δεν ξέρω ποιοι έχετε πάει, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές. Πάντως, από ό,τι έχω δει βίντεο, είχε

0: Κόσμος στους 93.
1: Εν τω μεταξύ τα παιδιά από την οικοδομή, ο Πέτρος και όλη η παρέα του δεν με πήραν ακόμα τηλέφωνο και ανησυχώ. Ούτε καν η Αθανασία που πάντα αφιερώνει τον άντρα της. Πού είσαι, Αθανασία? Ακούμε όμως και έχουμε και σιγολώνω ένα ακόμα δοσιακό τραγούδι που μαζί της έχει κατέ...

είναι τραγούδια που έχουν και στίχο και μελωδία. Θεοχάρη, σε σένα αναφέρομαι για τη συζήτησή μας τη χθεσή. Πώς να ακούσεις ένα τραγούδι αν δεν έχει μελωδία.

παραδοσιακά θα περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα των 12.30 με 4 μάτια, 2 καρδιές, ένα τραγούδι μικρασιάτικο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχομαι σε 2 λεπτά το πολύ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Διτιού στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές.

0: Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις. Σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
1: Έλα, έλα. Μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνη λέγεται Ιζωμά Θερμοσύς. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιοργή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά πασιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex χαρτί υγείας καπιτό. Ναι, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
7: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
8: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
7: Έτσι θέλεις την παρέα στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
8: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
7: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας, Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και εγκυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ακένισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς για τη διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Χοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά απαρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο μα έρχεται από την Ισπανία.

0: μία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον Δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Κόσμος στους 93.

0: είπα κι εγώ, δεν θα μου τηλεφωνήσουν. Η Αθανασία αφιερώνει «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
1: Οι μάγκες δεν
0: υπάρχουν. Για όλους εκεί στην υποδομή. Πέτρο, για σένα είναι αυτό. Τώρα όμως, Αθανασία, θα τα παρατήσουν όλα και θα αρχίζουν να χορεύουν.

ένα ζευγάρι, η Αθανασία και ο Πέτρος, με πολύ μεγάλη μουσική παιδεία. Την έχουν διδάξει και στην κόρη της. Στην κόρη τους, η οποία βρίσκεται στη Γερμανία και ακούει ράδιο ο κόσμος. Και αυτό το έχει πάρει από τους γονείς της. Συν όλα τα υπόλοιπα. Τώρα δεν ξέρω, Πέτρο, αν αυτό το τραγούδι «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», αν σημαίνει κάτι. Μην το πάρεις σοβαρά όμως. Δεν ξέρω αν είναι ένα καμπανάκι.

0: ή μάλλον εννοεί η Αθανασία η γυναίκα σου ότι μετά από σένα δεν υπάρχουν πια μάγκες άλλοι.
1: Σε ποιον εμπιστεύεσαι το αυτοκίνητό σου? Εγώ, στην Ατλαντική Ένωση φυσικά. Την ελληνική ασφαλιστική εταιρεία που εδώ και 10 χρόνια παραμένει νούμερο 1 σε φερεγγιότητα, αξιοπιστία στις ασφαλίσεις γενικών και ζωής στην Ελλάδα. Με πάνω από μισό αιώνα παρουσίας, ανταγωνιστικές τιμές, οικονομική δύναμη, προσωπική εξυπηρέτηση και διεθνή τεχνογνωσία. Η Ατλαντική Ένωση είναι δίπλα μας ό,τι και αν συμβεί, και όχι μόνο για το αυτοκίνητο αλλά και για το σπίτι και την υγεία. Για όλα τα σημαντικά. Μίλησε και εσύ λοιπόν με τους συνεργάτες της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου, όπου κι αν είσαι.
2: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Michael Jackson θα σας αποχαιρετήσω. Το βράδυ όμως πάλι θα ανταμώσουμε με τέτοιες μουσικές. Με μελωδίες που αγγίζουν τα αυτιά μας και την ψυχή μας. Με τραγούδια από το παρελθόν, αγαπημένα, που έχουμε κρατήσει βαθιά μέσα μας και κυλάνε στις φλέβες μας. Γιατί η μελωδία δεν είναι μόνο αυτή που μένει, είναι άφουση ταξιδεύει κιόλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το όμορφο πρωινό, για αυτή την ωραία συνθιά, για τα τηλεφωνήματά σας, τα μηνύματά σας, για την παρέα σας. Η Μαρία πηγαίνω έρχεται εντωμεταξύ συνέχεια από το διπλανό γραφείο μου, λέει θα χάσω 2 κιλά. Να ανεώνουμε το ραντεβού μας για το βράδυ στις 8 η ώρα, με ακόμη περισσότερες μελωδίες και όμορφες στιγμές. Να είστε όλοι καλά, ραντεβού σε λίγες ώρες, η Σωτηρία Καλακίδα. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, της πρωινής εκπομπής. Έχω επιλέξει κάποια τραγούδια για εσάς να τα μοιραστούμε μαζί και εγώ μέσα στο αυτοκίνητο να ακούσω. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε στις 8 η ώρα το απόγευμα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μη.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να άγχωσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο λίτρο 4,99. Σκύψ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.

0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 επί 330 ml, 4 συν 2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα γωνία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Jondis, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Jondis. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανή στο Νέος Οσερών. Ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης γιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Ζαουλιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας κρατούν όρθιους. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα Κέρκυρα Κόσαμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
6: And welcome to the DNCE First Annual International Cake Fight, where no matter how you slice it, it's a piece of cake. Now let's go to Lisa on the sidelines, who has all the delicious details on this frosty fight.
7: I'm Lisa Morningdale, reporting live at one of the year's biggest events. As you can see, the crowd is going wild. Let's see who will have their cake and eat it too. Back to you.
8: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου ακροατές. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Καλό μεσημέρι σε όλους, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στη δουλειά, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι σας. Παρασκευή σήμερα 19 Ιουνίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1:14 πρώτα μόλις τώρα. Εμείς αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά την εβδομάδα και σήμερα 19 Ιουνίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1:14 πρώτα λεπτά μόλις τώρα. Εμείς αφήνουμε πίσω μας σιγά σιγά την εβδομάδα και παίρνουμε μια ανάσα και σιγά σιγά να μπαίνουμε σε διάθεση Σαββατοκύριακου. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Να ενημερώσω ότι η γραμμή φυσικά είναι ανοιχτή 23 21 0 63 333 για τις αφιερώσεις σας, τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς θα ξεκινήσουμε δυναμικά με ηρώ Σαΐα για το χατήρι σου.

0: Κόσμος του 93.
1: Αρχικά θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους αυτούς που αυτή τη στιγμή δουλεύουν. Στους οδηγούς που είναι στο δρόμο, στους τεχνίτες, στους ανθρώπους, στα καταστήματα, στα γραφεία, σε όσους δεν έχουν σχολάσει ακόμα και συνεχίζουν δυνατά την ημέρα τους. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους, γιατί ξέρουμε ότι η Παρασκευή για πολλούς δεν σημαίνει ξεκούραση ακόμα. Σημαίνει λίγη προσπάθεια ακόμα. Εμείς θα πάμε.

Με σε Γιάννη Βαρδίκη στο τραγούδι «Ένα ταξίδι», το οποίο βγήκε τον Ιανουάριο του 2014 με στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου.

Και να πούμε φυσικά για όσους θέλουν πάντα στη δική μας την παρέα και εκτός αέρα, ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Cosmos News για να μαθαίνετε τα νέα, αλλά και στο Cosmos Radio για τις επιτυχίες και όλα τα νέα του σταθμού. Αλλά και για τους φίλους της ξένης μουσική, υπάρχει και το cosmosradio.eu, όπου μπορείτε να μας ακούτε 24 ώρες, να ακούτε μάλλον 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ τώρα θα σας πάω σε μια γυναικεία υπόθεση και δεν είναι άλλη από την Ιουλία Καραπατάκη και το τραγούδι «Μάτια μου εγώ για εσένα».

το χέρι για καλό και για κακό. Ελπίζουμε πάντως από την επόμενη εβδομάδα να δούμε λίγο περισσότερο ήλιο, να ανέβει και λίγο η διάθεσή μας, να νιώσουμε κι εμείς, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο καλοκαίρι. Μέχρι τότε όμως, πάμε στο Τζαμαϊκά και το τραγούδι για όλα ικανή.

0: μόνο μαζί για όλα είμαστε ικανοί. Ελπίζω να το αφιερώνετε σε όλες και όλους τους καψούριδες, αλλά και τις καψούρες σας. Εγώ με αυτό το τραγούδι θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανένας, γιατί μετά σας έχω μια μικρή και γλυκιά έκπληξη.
1: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Χανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσική το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χογελούν.
7: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 Ρολά 5,49. Βιολέτα αυτό 2 λίτρα 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Περών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια «Τι τραγούδι να σου γράψω», «Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει», «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες». Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφιά, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλη και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινή μεσημεριό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενής 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας πω ότι δεν είμαι μόνη στην παρέα μας. Γιατί έχω εδώ μαζί μου έναν πολύ πολύ γλυκό και μικρό καλεσμένο. Κάποιος που θα ήθελε να πει μία καλησπέρα με τον δικό του τρόπο και νομίζω ότι αυτή η καλησπέρα θα σας φτιάξει τη μέρα. Α, ακούστηκε. Για ξαναπες πιο δυνατά.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς σε λένε? Και Χριστίνα, πόσο χρονών είσαι?
1: 11.
0: Και να σου πω, Χριστίνα, τώρα, όταν ακούς ραδιόφωνο, τι σου αρέσει πιο πολύ?
1: Ότι τα λέει η μαμά μου και ότι τα βάζει αυτή.
0: Σου αρέσει πιο πολύ η μουσική ή οι αφιερώσεις που κάνει ο κόσμος?
1: Η μουσική.
0: Αν έκανες εσύ εκπομπή μεγαλώνοντας, γιατί λες ότι το όνειρό σου είναι να γίνεις σαν τη μαμά, τι μουσική θα έβαζες?
1: K-pop.
0: Με ποιες είναι οι K-pop?
1: Κατσάι, Blackpink.
0: Ελπίζω τα παιδιά 11-12 χρονών να τις ξέρουν, γιατί εγώ με δυσκολία τις μαθαίνω. Θες να πεις μια καλησπέρα σε κάποιον φίλο σου?
1: Στο βόβα.
0: Σε άλλον? Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Και μετά να σε αφήσουμε λίγο στην ησυχία σου. Τι είναι, ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα που έχεις κάνει σήμερα?
1: Να βγω με τις φίλες μου το πρωί.
0: Α, τέλειο. Και τώρα, άλλη μία τελευταία. Τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς που μας ακούνε, στον κόσμο που μας ακούει? Να χαμογελάνε, να είναι λίγο πιο θετικοί.
1: Να λένε πιο πολλές αφιερώσεις.
0: Να κάνουν πιο πολλές αφιερώσεις.
1: Ναι.
0: Άλλο? Παιδιά, ακούτε, πρέπει να επανέλθουμε λίγο στη δεκαετία, όχι στη δεκαετία, πρέπει να επανέλθουμε λίγο στο 2011 που ο κόσμος τότε έκανε αφιερώσεις, γιατί δίνουμε και παράδειγμα στα παιδιά. Φτάνει το YouTube, φτάνει οθόνες, συνδεθείτε στα ηχεία. Εμείς συνεχίζουμε με Ελένη Βιτάλη και το τραγούδι Κεβωτός.

Ωραία, και αφού ακούσαμε τη Χριστίνα, τώρα να σας πω ότι η σημερινή εκπομπή δεν είναι μόνο μουσική και ενημέρωση, είναι και λίγο οικογένεια και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που έχουμε παρέα εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό, πάμε να δούμε και τι καιρό θα κάνει στις Σέρες, γιατί όπως είπαμε πριν, ο καιρός δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Είμαστε στους 28 βαθμούς Κελσίου, προς το παρόν με συννεφιά, αλλά δείχνει βροχές. Οπότε ομπρέλα στο χέρι, παιδιά. Δεν ξέρω κατά πόσο η εκδήλωση στο Κατακονόζι σήμερα θα πραγματοποιηθεί, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση. Η Αθήνα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 28, το Αγρίνιο στους 31 με αρκετή ηλιοφάνεια, τα Χανιά στους 26 και αυτή με ηλιοφάνεια και η Πάτρα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εγώ τώρα θα σας πάω σε ένα πιο ανεβαστικό τραγούδι, Παντού και Πουθενά.

Θα ήθελα να περάσουμε σαν θέμα στο πρώτο μας θέμα για σήμερα, στα MAD VMA 2026, αλλά έχουμε άλλες προτεραιότητες για τώρα. Θα πάμε στο σύντομο τραγούδι Μελίνας Λανίδου και Γλυκερίας, το φτάνει και περισσεύει, και επιστρέφουμε για μία αφιέρωση.

2310 63333 για μια καλησπέρα. Για να αφιερώσετε ένα τραγούδι, να πείτε ένα σ' αγαπώ, ένα μου λείπεις, κάτι να πούμε. Και φυσικά μπορείτε να μας στέλνετε και γραπτά στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και θα είμαι εδώ για άλλη μία ώρα να σας κρατήσω παρέα με μουσική και καλή διάθεση. Τώρα, επειδή πριν είχαμε αγαπημένα ποντικάκια εδώ στο σταθμό και τους αρέσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάμε να ακούσουμε το νέο του κομμάτι μαζί. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και καμπάνες.

0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι από τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος το αφιερώνει στη Δέσποινα. Ακούμε Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο τραγούδι «Το μαχαίρι».
1: Ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι, όψα αυτά που συνηθούν και παίζουν μια

ξέρω αν το έχετε δει κι εσείς, αλλά ήδη έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν κάποια στιγμιότυπα από τα MAD VMA 2026 και πραγματικά μου έχουν κάνει πάρα πολύ καλή και μεγάλη εντύπωση. Και να πούμε ότι όσοι περιμένετε να τα δείτε τηλεοπτικά, τα MAD VMA 2026 θα προβληθούν από το Mega την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Αυτό όμως που προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι αυτή η χρονιά, σε αυτή τη χρονιά μάλλον στα MAD, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε μία αλλαγή στη μουσική. Βλέπουμε λιγότερο αυτό το trap στοιχείο και βλέπουμε να επιστρέφουν πιο έντονα το έντεχνο, το ερωτικό και το λαϊκό, καθώς και το pop. Και εμένα μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Και ξέρετε γιατί. Γιατί πλέον βλέπουμε καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους να συνεργάζονται μεταξύ τους. Καλλιτέχνες δηλαδή της pop να συναντούν έντεχνους ήχους, παλιές μουσικές, να συναντούν νέους ρυθμούς και να βγουν διασκέψεις που πραγματικά μένουν. Σας είχα βάλει χθες το τραγούδι ρεμπέτικο. Στα Mad May δούμε τη Μαριό να το τραγουδάει μαζί με τον Apon, έναν καλλιτέχνη που η νεολαία αυτή τη στιγμή αγαπάει. Και θέλω να σας πω κάτι. Η μουσική δεν έχει ηλικία, ούτε όρια. Είναι ένα τραγούδι που μπορεί να ενώσει ανθρώπους που μεγάλωσαν με τελείως διαφορετικούς ήχους. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο. Γιατί αυτοί οι ήχοι επιστρέφουν ξανά στην επιφάνεια με πιο σύγχρονο παλμό, με άλλη αισθητική, με άλλη ενέργεια, ώστε να αγγίζουν ξανά τη νέα γενιά και να μην μένουν μόνο στις αναμνήσεις των παλιών των χρόνων. Προς το παρόν θα πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου και το τραγούδι «Στα λιμάνια ανάψανε φωτιές» από την τότε ταινία «Πολιτική κουζίνα».

Λοιπόν, και όπως σας κάνω spoiler για το MAD VMA 2026, θέλω να πω ότι το πρώτο ντουέτο που θα σας κάνει, που έχει διαφορετικές μουσικές γενιές αλλά είναι πάνω στην ίδια σκηνή, θα σας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Θα σας βάλω τώρα τον έναν τραγουδιστή, τον Νάπον, στο τραγούδι ρεμπέτικο, αλλά να ξέρετε ότι όταν θα συμμετέχει, που θα βγει στο YouTube με τη Μαριό, θα είναι ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε παρέα και επιστρέφουμε εδώ με συζήτηση στο MAD VMA 2026.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς.
0: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
1: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή. Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
0: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
1: Ή για να θυμάσαι τα πάντα. Θηλυκό ιδιαίτερο και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
0: Κι σου είναι.
1: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για Φώτης και για Λάφη. Το που πατούσε άφηνε πίσω τους βουνούς.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μα πάνε ό,τι ξανύφτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Και μετά σκορπίσανε. Και πάντα ένα πήρε τον δρόμο του. Βλέπει τι γίνεται άμα δεν έχει υπομονή.
1: Τώρα να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ επίσης ότι ο κόσμος στηρίζει την Άννα Βύση. Βέβαια, όχι ότι η Άννα Βύση είχε ποτέ ανάγκη να αποδείξει κάτι, γιατί αν το σκεφτείτε, κάθε τραγούδι που βάζει έχει πάντα τον δικό του ή έναν μοναδικό χαρακτήρα, τον δικό του χαρακτήρα. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι καταφέρνει να αγγίζει διαφορετικές γενιές, από ανθρώπους που μεγαλώσανε ακούγοντάς τη, μέχρι την νεολαία που σήμερα τη βάζει στα social media και τη φέρνει ξανά και ξανά στην επικαιρότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη, να μην μένει μόνο σε μία εποχή, αλλά να περνάει από γενιά σε γενιά. Σήμερα θα ακούσουμε δύο κομμάτια, το ένα το ακούσαμε, και αυτό που θα ακούσουμε βραβεύτηκε με βραβείο. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Βύση στο τραγούδι «Όλα για όλα» και επιστρέφουμε εδώ στην παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93.

στην ουσία αυτό το τραγούδι είναι ένα μήνυμα για την νέα γενιά, ότι είσαι αυτός που είσαι και μην αλλάξεις για κανέναν. Να μάθεις να αγαπάς τον εαυτό σου για αυτό που ακριβώς είσαι εσύ.

0: Όλα για όλα, μωρό μου. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο μας όμως, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
6: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
7: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
8: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
9: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
10: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
11: Όχι ακόμα.
10: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
11: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
10: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
11: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμιά, μόνο 98 λεπτά.
10: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
11: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
10: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
11: Supermarket Kansas.
10: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
12: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23-332. Λουκίδης Τεκόπολη Κατάστημα.
13: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
14: Η ΑΕΚ, όπως είναι γνωστό, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Μιλιάτ Γκατσίνοβιτς για την διετή ανανέωση του συμβολαίου του, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν η ομάδα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Κρίσιμες είναι αυτές οι ώρες για την υπόθεση του Μίκα Μαρμόλ. Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός αναμένεται σύντομα να δώσει την οριστική του απάντηση στην πρώτη.

0: πρόταση του Ολυμπιακού και από την πατρίδα του έρχονται θετικά νέα. Ο Παναθηναϊκός κρατά ζεστή την πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο Τριφύλι δεν περνά παρατήρητη η περίπτωση του Ινάκη Πένια. Νέο όνομα έρχεται από την Ισπανία να προσθεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Μετά τα δημοσιεύματα για τον Αρίτζε Λουστόντο της Ρεάλ Σοσιεδάδ, οι Ισπανοί συνδέουν τον δικέφαλο και με τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, τον 31χρονο Γάλλο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Βαλένθια. Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκονται πλέον τόσο η Τσεχία όσο και η Νότια Αφρική μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία με 1-1 στην Ατλάντα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Κόσμος στους 93.

Παρασκευή 19 Ιουνίου και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο Παΐσι Παΐσια Ιδα Ζώσιμο Ζώσις Ζήσιμος Ζήσις Ζώσα Ζωσιμά. Χρόνια σας πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Φεύγουμε τώρα από τα χρόνια πολλά και ας μείνουμε λίγο στα Mad VMA 2026 και θέλω να σου πω ποιος βραβεύτηκε ως καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος καλλιτέχνης. Είπαμε ή κάνω spoiler ή δεν κάνω. Δεν είναι άλλος από τον αγαπημένο μας Ακύλα. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται ένας νέος άνθρωπος και κάνει γρήγορα βήματα, αμέσως ξεκινούν οι κρίσεις, τα σχόλια, οι συγκρίσεις. Είναι σχεδόν σαν να περιμένουμε πρώτα να τον στήσουμε στον τοίχο, να τον λιθοβολήσουμε και μετά να τον εμπιστευτούμε. Αλλά τελικά θα μείνω σε κάτι που άκουσα πάλι στα Mad VMA και μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν έχεις έναν στόχο, όταν έχεις ένα όνειρο, μην αφήνεις κανέναν να το επισκιάσει. Και στο τέλος της ημέρας αυτό που μένει δεν είναι πόσοι σε αμφισβήτησαν. Αυτό που μένει είναι πόσοι συνέχισαν, πόσοι σε πίστεψαν, πόσοι πίστεψαν στον εαυτό τους και δεν σταμάτησαν στον πρώτο θόρυβο που άκουσαν γύρω τους. Γι' αυτό θα μείνω σε αυτή τη μοναδική λέξη, να μην το επισκιάζεις. Θέλω τα όνειρά σας να τα κάνετε πραγματικότητα και να μην ακούτε κανέναν, κανέναν τριγύρω σας. Πάμε σε Χρήστο Κυριαζή και το τραγούδι «Έλα μωράκι μου».

αφήσουμε λίγο την όμορφη μουσική μας στην άκρη και θα έρθει λίγο στη δικιά μας την παρέα για να πάμε μαζί μια βόλτα στο Open Air Cinema εδώ στις Σέρες για να δούμε τι ταινίες έχει. Toy Story λοιπόν 5 με καθημερινή προβολή στις 9 η ώρα το βράδυ και δεύτερη ταινία Scary Movie με καθημερινή προβολή στις 11 η ώρα το βράδυ. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί προσεχώς έρχεται η ταινία «Η Αιμονή». Για όσους τώρα αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι θα σας κάνω spoiler και όσο αφορά τις ταινίες που παίζουν στην τηλεόραση. Sky στις 6 παρά 20, 20 γυναίκες και εγώ. Ερτένα στις 8 και 10, η ταινία «Οικογένεια Χωραφά». Open στις 9 παρά 10, άδεια γάμου. Star στις 9, χτυποκάρδια στο θρανείο. Αντένα στις 9, υγιεινή να φοβάται τον άντρα. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο κανάλια θα χτυπηθούν σήμερα. Βουλή στις 10 η ώρα η ταινία «Η Περιπέτεια». Star στις 12 παρά 20, John Rambo. Ερτένα στις 12 τα ξημερώματα, ένα αστείο κορίτσι. Sky στις 12 και 4 η ταινία «Η Ένταση». Αλφα στις 12 και 30, 20 φορέματα. Ερτ 3 στις 12 και 30, Killer Wood. Open στις 1 και 30, ο κυνηγός της νύχτας. Star στις 2 παρατέταρτο, η ώρα των εκτελεστών. Και τέλος Open στις 3 και 30, υπέροχες νύφες, κορόιδα γαμπρέ. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι «Ο Αμαξάς» από την ταινία «Χτυποκάρδια στο θρανείο».

καθώς κλείνουμε, θα ήθελα να σας πω ότι στα Mad VMA 2026 θα δείτε και την Τάρα, τη φετινή νικήτρια της Eurovision, τον Μπανκαράνκα, αλλά θα δείτε και την Αντιγόνη στη σκηνή που θα τραγουδήσει μαζί με την Αναστασία το τραγούδι Τζάλα σε κυπριακή έκδοση, αλλά και στα ελληνικά αυτή τη φορά. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα κάθε φορά και επιστρέφουμε εδώ για να σας χαιρετήσω.

Και χωρίς να το καταλάβω, έχουμε φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος της όμορφης αυτής παρέας. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, στην όμορφη μας συχνότητα από την όμορφη Σέρες. Ελπίζω να σας κράτησα μια όμορφη συντροφιά, να σας έφτιαξα τη διάθεση και να σας δώσαμε λίγη μουσική και λίγη καλή ενέργεια για τη συνέχεια της ημέρας σας. Λοιπόν, εγώ βγάζω ακουστικά, χαμηλώνω ένταση. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού.

μας για Δευτέρα, 1-3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε πανέμορφα, να μην καθίσετε στο σπίτι και η διάθεση στα ύψη, είτε βρέξει είτε χιονίσει. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου στην αγορά του Αλχαλίλη, Ελευθερία Ερμανιτάκη το κόκκινο φουστάνι και τέλος Κώστας Μακεδόνας το ποδήλατο. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου, φιλιά πολλά.

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 2310-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά δοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσελας 12x330ml 9,3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να...

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8 και 99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3 και 99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλίδα.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
9: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
10: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
9: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
10: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
9: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
11: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
12: Κόσμος στους 93.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Σκέφτεται να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.

0: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Πύρα Fix κουτί 8 τεμαχία 330 ml, 6 συνδύο δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3 και 7 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγή μου, 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντους με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
1: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για μετά.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 μάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Φέτα Βέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και το βράδυ γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Supermarket Kansas.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ καμέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε ετοιμότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας τις Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την κέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου του κυπέλου.
6: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα από το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
0: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies crunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανεύει στο νέο Σκοπό Σερών. Ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ουλιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας κρατούν όρθιους. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού.
5: Κόσμος στους 93.

και πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά για να πάρουμε τη σύντομη χαρά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στο αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Κάτι μ' αρρωσταίνει σ' αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω. Και ήρθε

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11, τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Σούπερ Μάρκετ Μπράκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
11: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αλίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές σε Ηλία Κιλκής και Εύβοια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκ Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούπολη, 31 Γιαννιτσά Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
13: Κόσμος στους 93.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι, κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και ό,τι θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχνάμε για όλες εκείνες τις φορές.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με συλλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, μείωση κόστους, θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας κινήτου. Μα πόσο, boomers, πια...
3: Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφη μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
8: Αφιερωμά στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλυριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μην και μη λυπάσαι που γραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και τα χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
1: Φίλε Νάβα, κλείσατε διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάτο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,50 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το παδί, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια, μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σάκη τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Supermarket Kansas.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές σταμά είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή επιχείρησή σου, χρειάζεσαι σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση, μεταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ καταφές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Παρελθόν για το ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες.

0: Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας της Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους ηβαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε τους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του παγκοσμίου του κυπέλου.
1: Κόσμος στους 93.

0: νύχτα ξεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος 7.
1: Πανελλήνιες, δεν βγει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρει το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο.

0: τελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο, γλυκά για κάθε στιγμή, τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 2310-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσερας, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Στα Pro's Market, οι τιμές σας χαγελούν.
2: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες. Και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pots, all in one, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας καπιτονέ. 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσει το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις προς τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ή προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίνελης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ψυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίνελη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή με 4, από το μεσημέρι δυτική βορειοδυτική 4 με 5, στα ανατολικά βόρειοίτερα με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Νάξος Ρέθυμνο, 27 Ηλιομήκονος Πάρος Σύφνος, 28 Θάσος Λίμνος Τρίκαλα Χανιά, 30 Αθήνα Αλεξανδρούλη, 31 Γιάννητσα Κέρκυρα Κος Σάμος Σπάρτη, 32 Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα.
9: Κόσμος στους 93.

0: μουλί. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι, τη ξέρει μου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας που σχολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

θέλεις να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: σ' αγαπάω.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές στα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zen να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη

αφιέρωμα στον Έλληνα μουσικοσυνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανέψουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μια βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street by Cameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανεύει στο νέο σκοπό Σερών. Ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, προαύλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λίτσα Ολιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας μας κρατούν ορθίους. Σόδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορθές Νέου Σκοπού.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Παρελθόν για τον ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο πλέον πολυνίκης τεχνικός των Ασπρόμαυρων ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, βάζοντας σφραγίδα στο σύλλογο, ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως τη λήξη. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι ο 28χρονος ακραίος μπακ Πάμπλο Μαφέο, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και ανακοινώθηκε από τους Πειραιώτες. Το Μεξικό έκανε το 2-2, επικρατώντας της Νότιας Κορέας με 1-0, έφτασε τους 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο και προκρίθηκε στους 32 του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Την πρώτη νίκη στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο πέτυχε ο Καναδάς και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς

0: Ολυμπιακός νίκησε 6-0 το Κατάρ. Μετά την γκέλα στο παιχνίδι με το Κατάρ, όπου ισοφαρίστηκε στις καθυστερήσεις, η Ελβετία νίκησε 4-1 τη Βοσνία, έφτασε στους 4 βαθμούς και έγινε φαβορή για την πρόκριση στα νοκάουτ από τον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου του Κυπέλλου.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσκό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του Γιού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: 36,9% αυξήθηκαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό το πρώτο τετράμινο του έτους. Την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ζητά, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση, η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστών. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχηρία με το Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία. Εξάλλου, η αναβολή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αποδίδεται στις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με 18 νεκρούς. Φωτιές, Λία Κιλκής και

0: Εύβοια. Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Ποριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.470 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος 93. Στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καρακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας παρέα. Θα ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τραγούδια και μελωδίες που αγγίζουν τα αυτιά μας και την ψυχή μας, με αγαπημένα κομμάτια από το παρελθόν που όλοι έχουμε κρατήσει μέσα μας, που μας θυμίζουν στιγμές, ανθρώπους και συναισθήματα. Γιατί η μουσική δεν είναι ήχος, είναι μνήμη, είναι συνέστημα, είναι ταξίδι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η συνέχεια θα είναι γεμάτη όμορφες μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια που όλοι αγαπήσαν. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Παρασκευή 8 και 3 λεπτά. Καλή ακρόαση να έχουμε. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα.

μόλις μιλά για το πώς τα λόγια μπορούν να παρεξηγηθούν και να πληγώσουν. Κάτι που ο ίδιος έζησε έντονα στη δημόσια εικόνα του. Ένα τραγούδι για την ευθύνη του λόγου, αλλά και τη μοναξιά που αυτή φέρνει. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο, ηλεκτρολογώντας κόσμοσradio.gr.

Ακούμε το εμβληματικό California Love. Αλλάζουμε δεκαετία, πάμε 1995 με τον Tupac Shakur. Το 1995, λίγο μετά την αποφυλάκησή του, γιορτάζει τη Δυτική Ακτή με έναν ύμνο γεμάτο ενέργεια. Το τραγούδι έγινε σύμβολο κουλτούρας και ακούστηκε παντού, από κλαπς μέχρι θέση.

0: Ακούς Κόσμος.
1: Βράδυ Σαββάτου.
2: Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, βράδυ Σαββάτου. Ο ακούραστος σκάς της ελληνικής σκηνής. Τραγούδια που έγιναν ζωή. Στίχοι που έγιναν φωνή μέσα μας. Γιατί το ροκ δεν είναι απλά μουσική, είναι ψυχή.

0: Πάνω συντροφιά και στα εμπορικά καταστήματα, σε όλους εσάς που εργάζεστε και δίνετε ζωή στην αγορά.
1: Σου τηλεφωνήσου και σε ρωτήτε τι σταθμό ακούς. Πες κόσμος, κόσμος. Μαζί πάμε ψηλά.
0: Καλησπέρα στο Κώστα, καλησπέρα στο Πέτρο, καλησπέρα στο Γιάννη. Καλώς ήρθες στην παρέα, σιγά σιγά μαζευόμαστε.

Τρούφε θα έγινε σύμβολο εκείνης της εποχής. Πίσω από το ρυθμό του κρύβεται μια πιο σκοτεινή ιστορία για τον εθισμό και την ανάγκη διαφυγής. Ένα τραγούδι που χορεύεται, αλλά δεν είναι καθόλου ελαφρύ.

0: Δήμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Και τώρα μια αλλαγή για το Life is Like Oxygen. Πάμε 1978, τον Sweet. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει πως η αγάπη είναι απαραίτητη για να ζούμε, αλλά σε υπερβολή μπορεί και να μας κάψει. Αφιερωμένο για όλους. Σιγά σιγά μαζευόμαστε, βλέπω. Έχει συνδεθεί στο Στουτγκάρδη, η Κύπρος, η Γερμανία. Καλησπέρα.

Είχα καιρό να ακούσω την Αθηνούλα μου. Βέβαια, τη μάλωσε λίγο. Τη λέω, πού είσαι και δεν με παίρνει τηλέφωνο. Μου λέει, σε ακούω πάντα, αλλά τρέχω. Αθηνούλα μου, αφιερωμένο για σένα, για εκείνα τα ποδαράκια που κάποτε χόρευαν πάρα πολύ. Τώρα μπορεί να είναι λίγο κουρασμένα, αλλά για να μνήσεις και τα συναισθήματα που βγάζουν αυτές οι μουσικές, πάλι θέλουν να σε σηκώσουν για να χορέψεις.

κάποιο όμο και σκοτεινό άκουσμα που μιλά για τη σκληρότητα των σχέσεων και την έλλειψη συμπόνιας. Όλα η κέρα, παρόλο που είναι πάρα πολλά χρόνια γραμμένα αυτά τα τραγούδια.

για τον αγαπημένο μου Θεοχάρη, που άκουγε Stranglers και οι φίλοι του τον έλεγαν σκοτώ άνθρωπο. Πώς είναι δυνατόν να ακούς τέτοια μουσική?

0: κόσμος στους 93.
1: Μια διαφορετική πλευρά των Λοκομόντο, πιο εσωτερική και συναισθηματική, μαζί με την ιδιαίτερη φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Το γύρο κομμάτια μιλά για το σπάσιμο, τη διάλυση, αλλά και την ανάγκη να ξαναφτιαχτείς από την αρχή. Ένα κομμάτι που ξεχωρίζει στη δισκογραφία για τη μελλοντική τους ευαισθησία. Με το γύρο κομμάτια θα περάσω στο πρώτο διαφημιστικό.

0: την Αθήνα. Καλησπέρα, Άγγελε. Μην διστάζετε να με τηλεφωνείτε. Ακόμη και στο διάλειμμα 2-3-21-0-63-33-3.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
4: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
5: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
4: Ζήσε τη στιγμή.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
0: Τι κομμάτι έχω βάλει πάλι τώρα. Συνεχίζουμε με τη φωνή σύμβουλο του Τζον Φάρναμ και το Your The Voice, 1986 έτος κυκλοφορίας. Ένα τραγούδι μήνυμα για τη δύναμη της φωνής και της συλλογικής αλλαγής. Έγινε κάτι σαν ανεπίσημος ύμνος ελπίδας.

Καλησπέρα στο Στάθη στις Σέρες. Ο Στάθης από την Ιγρήτα ακόμα δεν με τηλεφώνησε. Το πρωί μου ζήτησε ένα τραγούδι, περίμενα όμως και το Στάθη από την Ιγρήτα. Γεια σου Στάθη, σε λίγο ο Στάθης θα φάει γύρω. Ακούγοντας ροκ τραγούδια. Καλησπέρα και στο Θανάση, στον Αλέξανδρο. Στην Αθηνά. Την πρώτη όμως, την Αθηνά στις Σέρες, την έχω καλωσορίσει πριν λίγο. Καλημέρα στον Δημήτρη που μας ακούει στη Σάμο. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας.

αυτό το καλοκαίρι η παράδοση ζωντανεύει στο νέο σκοπό Σερών. Ο Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού σας προσκαλεί στα Ριζικάρια 2026 το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Γυμνασίου Λυκείου Νέου Σκοπού. Με τη μαγεία της ευρύτικης ζυγιάς, χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα και αρώματα από τις ρίζες μας σε μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και παράδοση. Την ορχήστρα θα συνοδεύει η Λιανούδη. Στο χώρο θα υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα και κηλικείο του συλλόγου. Ριζικάρια 2026. Γιατί οι ρίζες μας κρατούν όρθιους. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί. Διοργάνωση Σύλλογος Ορφέας Νέου Σκοπού.

Το ήθελα λίγο πιο μετά, δεν ξέρω πώς πετάχτηκες τη λίστα μου, αλλά τέλος πάντων το Linger ακούμε τώρα. Και πήγαμε δεκαετία του 1993 με τους Cranberries, βασισμένο στην πρώτη ερωτική απογοήτευση των Lovers, ο Ριόρνταν, αυτό ευάλωτο και αληθινό. Το ήθελα λίγο μετά τις 9, αλλά μετά ξαφνικά.

τηλεφωνήματα και τεμενήμα μηνύματά σας που δέχομαι είναι για μένα μεγάλη χαρά. Ξέρω ότι κάποιες φορές διστάζετε να παίρνετε συνέχεια τηλέφωνα ή να στέλνετε μήνυμα, αλλά εγώ σας περιμένω όμως, γιατί αυτή είναι η όμορφη επικοινωνία που έχουμε. Ξέρω ότι με ακούτε, το νιώθω, αλλά όταν μου το λέτε γίνεται ακόμα πιο αληθινό. Ένα «Είμαι εδώ και σ' ακούω» είναι αρκετά για να κάνουμε αυτή την παρέα ακόμα πιο δυνατή. Οπότε μην διστάζετε να με καλείτε. Ίσα χαίρομαι. Μου ζητάτε φυσικά και τραγούδια, δικές σας επιλογές, γιατί ξέρετε τις εκπομπές μου, οπότε μου ζητάτε τραγούδια κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μου, φυσικά.

Έτσι λίγο να ανεβάσουμε την ένταση, γιατί το Linger το είχα λίγο για πιο μετά. Αυτό ήταν στο πρόγραμμά μου. Φοβερή συνεργασία, φοβερές φωνές, Ευρυδίκη, Τζόρτζια Κεφαλά, πόσο λίγο με ξέρεις. Εκτός από την κομματάρα, την ωραία διασκευή από δύο υπέροχες φωνές, έχω να πω και εγωιτευτικά.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού. Και συνεχίζουμε με την απλότητα του Thank You 1998 από τον Daido. Ένα κομμάτι που πολλοί γνώρισαν και μέσα από το στάν του Eminem. Μια ήρμη επιθύμηση ότι ακόμα και στις δύσκολες μέρες υπάρχει φως.

Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Ζέτα στη Δράμα. Γεια σου Ζέτα μου. Εχθές δεν μπόρεσα να σε απαντήσω. Τώρα κάνω όμως εκπομπή. Πάλι δεν μπορώ. Τα λέμε με μηνύματα όμως. Καλησπέρα και στην Άννα. Γεια σου Άννα. Καλησπέρα και στη Λαμπρινή Θεσσαλονίκη.

Hastings. Συχνά παρεξηγείται ως στρατιωτικό, ενώ στην πραγματικότητα μιλά για τους βετεράνους του Βιετνάμ και την απογοήτευση που είχαν δει. Άρα όχι και τόσο πατριωτικό θα έλεγα.

καλησπέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Τα σύνορα της Ελβετίας, είσαι, είπαμε. Δεν μπορώ να θυμηθώ την πόλη όμως. Το επόμενο, Κατερίνα, είναι για σένα. Να καλωσορίσουμε όμως και την Κυριακή. Γεια σου, Κυριακή. Και το Χάρη, φυσικά. Που εκεί είναι μια ωραία ραδιοφωνική παρέα. Είναι, όπως ακουγόταν παλιά. Οι οικογένειες μαζευόταν γύρω από ένα ραδιόφωνο για να ακούσουν τα τραγούδια.

λίγο πριν τις 9 θα βάλω ένα πολύ ωραίο τραγούδι αφιερωμένο στην Κατερίνα στη Γερμανία, του μικρού Βοριά Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ζωντανή ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθήνων. Φαντάζομαι, Κατερίνα, το τραγούδι τραγουδά στα παιδάκια στην υπηαγωγείο που διδάσκεσαι και στη Γερμανία, φαντάζομαι.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή 10 με 1 τα λέμε και το πρωί. Μετά τις 11.30 βάζουμε τραγούδια δικές σας επιλογές, δικά σας τραγούδια που μου ζητάτε κάθε Παρασκευή μετά τις 11.30 ώρα. Το πρωί. Για τον αγαπημένο μου Κώστα, ξέρω ότι ζήτησες άλλο από Simply Minds, αλλά θα σε γλυκάνω τώρα με αυτό. Και με Simply Minds θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί επανέρχομαι με πολύ ωραία τραγούδια, εννοείται, για την επόμενη ώρα.

9 και 1 λεπτό. Ακούτε ο κόσμος 93FM, Σωτηρία Καλακίδα είναι συντροφιά μαζί σας. Περνάμε στο διαθυμικό διάλειμμα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι με επιλογή για τον Γιάννη στην Κύπρο.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκυ Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελ Αλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Μουτάρος, Γιώργος Φανιώτης, Ματίδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
7: Αφιέρωμα στον Έλληνα μου συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο από το σύνολο σύγχρονης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Σερών. Την 3η 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 στο ανοιχτό θεατράκι του ΔΠΑΕ Σερών. Τα μεγάλα τραγούδια, τι τραγούδι να σου γράψω. Μη κλαις και μη λυπάσαι που βραδιάζει, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Θα ζωντανεύσουν στη σκηνή από τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς μας. Σας προσκαλούμε να απολαύσετε μαζί μας μία βραδιά γεμάτη μουσική και μηνύματα με παρουσία του συνθέτη. Σημεία προπόλησης, Street Decameo, Le Petit Café. Προπόληση 7 ευρώ, ταμείο 10.

0: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
1: Όχι ακόμα.
0: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
1: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Κάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
0: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
1: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
0: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
1: Εταβέρια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φας επίλυνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
0: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
1: Supermarket Kansas.
0: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δε ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχείρισου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας κολλεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ένυψη τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
4: Δεν γίνεται να μου ζητάτε Queen και εγώ να μην ανταποκρίνομαι. Ειδικά σε αυτό το live του 1986. Θα στέλνω πολύ αγάπη στην Κύπρο στο Γιάννη. Και ο Κώστας θα περιμένει.

Πάμε σε κάτι πιο πρόσφατο από ό,τι με συνηθίζατε. Είπαμε ότι παίζουμε μουσική από το χθες με το σήμερα, με αγαπημένες δεκαετίες φυσικά, που ξέρετε 80's και 90's. Εδώ όμως 2012, στην ατμόσφαιρα της Lana Del Rey, με το Summertime Sadness. Μια μελαγχολική καλοκαιρινή ιστορία για αγάπη και απώλεια, και ίσως ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter.

0: désinvolture.
1: Ξαναγυρνάμε πίσω στα αγαπημένα μας τραγούδια. Εκείνης της ωραίας εποχής, 1988, Fast Car, της Tracy Chapman. Μια ιστορία διαφυγής από τη φτώχεια, ρεαλιστική, χωρίς ωρεοποίηση.

κάποτε εδώ είχαμε ένα φωτοκύτταρο που όταν χτυπούσε το τηλέφωνο, γιατί έχουμε τέρματα ακουστικά στα αυτιά. Όταν χτυπούσε το τηλέφωνο φαινόταν το φωτάκι, τώρα δεν το έχουμε. Οπότε δεν έχω ακούσει το τηλεφώνημα. Μπορείτε να με ξανακαλέσετε 2-3-21-0-63-33-3.

0: Κόσμος στους 93.
1: Μένουμε στην ίδια χρονολογία με το Fast Car 1988. Το ιδιαίτερο twist on my sobriety. Στανίτα Τικαρού. Ένα εσωστρεφές κομμάτι γεμάτο.

Δείτε για την παρέα που σας κάνω με τη μουσική. Εγώ σας ευχαριστώ όμως για την παρέα που μου κάνετε και όλα αυτά τα συναισθήματα που μοιραζόμαστε μαζί. Γιατί έχουμε ένα κοινό, κοινή αγάπη την καλή μουσική. Και περνάμε στο διάλειμμα των 9.30. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ξεκινάμε μετά με ένα πολύ δυνατό ημίωρο με τραγούδια πολύ νοσταλγικά και αγαπημένα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμο. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές.

0: το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 6973 30 87 71.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.
8: Μπαίνουμε στο τελευταίο μας ημίωρο με το σκοτεινό και αφιλεγόμενο Τζένι. Κυκλοφόρησε το 1985 του Φάλκο. Ένα τραγούδι που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αφηγείται μια ιστορία αιμονής και βίας μέσα από την οπτική ενός διατεραγμένου αφηγητή. Απαγορεύτηκε σε αρκετές χώρες, αλλά ταυτόχρονα έγινε τεράστια επιτυχία, δείχνοντας πόσο δυνατή μπορεί να είναι η τέχνη όταν αγγίζει τα όρια. Καλησπέρα στο Στάθη, Γρήτα.
9: Ginny, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du bist ein Schuh. Du hast ihn verloren, als ich den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Άραγε θα θέλαμε να ζούμε για πάντα. Who wants to live forever? Ένα ερώτημα που γίνεται μουσική μέσα από ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια των Queen.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1986 μέσα από το album My Kind of Magic και έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την ταινία Highlander, όπου η μελωδία του δίνει στιγμές γεμάτες ένταση και συνέστημα. If to friend, η Μερκουρή σε ταξιδεύει, σε βάζει να σκεφτείς, να νιώσεις, να αναρωτηθείς. Γιατί τελικά ίσως δεν έχει σημασία το για πάντα, αλλά το πόσο έντονα ζούμε τη στιγμή.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, εν αντιγράφεται.
2: Εχθές είχα μία συζήτηση με αφορμή τραγούδι ένα δυνατό σκληρό κομμάτι metal. Και πάνω εκεί στη συζήτηση ο αγαπημένος μου φίλος είχε πει πώς να ακούσω τι στίχο έχει όταν δεν υπάρχει μελωδία να με κρατήσει. Η μελωδία είναι αυτή που δίνει ζωή στα λόγια. Είναι αυτή που κάνει ένα τραγούδι να μένει μέσα σου. Κατά την άποψή μου, ο στίχος έρχεται δεύτερος. Πρώτα έρχεται η μελωδία για μένα. Είναι δυνατόν να ακούσω κληρό metal που να έχει ένα καταπληκτικό στίχο. Πώς να με τραβήξει να ακούσω αυτό το τραγούδι όταν η μελωδία είναι... Καταλαβαίνετε πώς. Και κάπου απόψε εδώ θα αφήσουμε τις μελωδίες να μιλήσουν, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Η Σωτήρια Καλακίδα, συντροφιά μαζί σας, Παρασκευή βράδυ, 1/4 πριν τις 10.

Και ακούμε το τραγούδι Dive 1992 σε μια εσωτερική διαδρομή που μιλά για την απλή ακατεύθυνση και την ανάγκη να βρεις το δρόμο σου χωρίς βεβαιότητες.

Καλησπέρα σε όλους εσάς που έχετε σχολάσει από τις δουλειές σας, που έχετε πάει στο σπίτι σας, σε εσάς που οδηγείτε στον δρόμο, να έχετε ένα καλό δρόμο, προσοχή. Σε εσάς που είστε στο σπίτι σας τώρα και με ακούτε, Ραδιοκόσμος στους 93 FM.

Τι να πω τώρα εγώ για αυτό το τραγούδι. Αυτά είναι τα τραγούδια. Φωνές, μελωδίες και στίχοι. Beth Hart.

Do something to me. Something to me. 1995. Ένα από τα πιο τρυφερά love song. Απλό αλλά βαθιά συναισθηματικό για εκείνη τη σιωπηλή δύναμη που έχει κάποιος να σε αλλάζει.

0: τραγούδι που ακούγεται γαλήνιο, αλλά περισσότεροι πιστεύουν πως κρύβει μια πιο σκοτεινή αλληγορία, ίσως για τις μικρές στιγμές ευτυχίας που τελικά έχουν το μεγαλύτερο βάρος. Ένα λεπτό και επανέρχομαι.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

αυτό λέω με την βραδινή εκπομπή. Όταν υπάρχει ωραία παρέα, δεν υπάρχουν αυστηρά όρια χρόνου. Δεν υπάρχει αυτός ο περιορισμός του χρόνου. Γι' αυτό και πολλές φορές μένουμε λίγο παραπάνω μαζί. Σας κρατάω περισσότερη συντροφιά. Γιατί και εγώ ταξιδεύω μαζί σας μέσα από τη μουσική. Και όσο εσείς είστε εκεί έξω και με ακούτε, εγώ θα είμαι εδώ να σας κρατάω παρέα με μουσική.

ακούμε το Eternal Flight 1989 από τους Bangles. Εμπνευσμένο από μια πραγματική αιώνια φλόγα που είδαν οι δημιουργοί, το τραγούδι μιλά για αγάπη που δεν σβήνει ποτέ, ακόμα και όταν όλα γύρω

ρόμποτι κομμάτι είναι αυτό. Σας αφιερώνω πάρα πολύ ωραίο. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Λίγο ακόμα θα σας κρατήσω συντροφιά. (1976) και ο David Bowie με το Wild is the Wind.

από τις φωνές που μου λείπει πάρα πολύ. Εγώ την έχει ως τώρα. I will always love you. Τι να διακόψεις αυτή τη φωνή.

όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήδη είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος να με αλλάξει, γιατί αλλιώς θα είχα πολλές γκρίνιες. Να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα να μείνω μέχρι να ξημερώσει, το ξέρετε. Σήμερα η μέρα είναι γεμάτη μουσική, από το πρωί με την εκπομπή μέχρι και τώρα το βράδυ. Και όταν αγαπάς τόσο πολύ αυτό που κάνει, τη μουσική σε παρασύρει, σε παίρνει μαζί της, όπως και όλους εσάς, εμάς, σαν να είμαστε μια παρέα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτή την πανέμορφη συντροφιά που μου κρατήσατε, για τα μηνύματά σας, για τα τηλεφωνήματά σας, για την αγάπη που μου δίνετε κάθε φορά. Είναι πραγματικά ανεκτίμητο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ, με ακόμα περισσότερη μουσική και όμορφες μουσικές στιγμές. Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα Άγγελε, αγαπημένη μου φίλη στην Αθήνα. Καλό βράδυ, Δευτέρα στις 8 η ώρα, τα λέμε, η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

θα ανοίξω λίγο το μικρόφωνο γιατί τώρα μόνο είδα το μήνυμα. Hotel California, αμέσως μετά το Hotel California για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Το original θα σου βάλω ή το live.

0: Thank you. Thank you.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πιστεύεις λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφεται.

Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουργια σπονδυλοτυχμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Ζουδάρος, Γιώργος Χανιώτης, Μαρτίν Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Χαζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Κλαράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Κυριακή στις 5 Ιουλίου στις 9 και 4 στο ανοιχτό αμφιθέατρο Τεϊσερών.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Καστάφτα Μαλαχητικά Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ήχους να χαθώ. Να γύρω πλάι σου γυμνός μια στιγμή αρέ.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

καινούρια. Το φεγγάρι ανάβει, διώχνει το σκοτάδι. Και έχω κάτι να σου πω.

0: Πάστα μαλαϊκά σοβάρια.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληρολόγησε www.radio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: chanter, de rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Άδα και τον Κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

κράτησες μια ολόκληρη ζωή τις άμυνες. Κι ήρθε ένα σπάνιο φιλί και ράγισες. Πόσο είναι αστεία

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
2: Κλείσε τα χέρια σου απ' το λαιμό μου, πάρε τα μάτια σου.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας.

0: κόσμο στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: κόσμος. Στους 93.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmoradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.